τέρματα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

πιο, πως να σ' αγγίξω, πως εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πως να σε φτάσω, που τρέχω να σε

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκοπό που λέγαμε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικραστοί.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φύγω.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

με δυο φίλου σε ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

0: Κι εγώ.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αυτή την ωραία μέρα. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και μαζευτείτε, θα απαγγείλω.
0: Όχι.
1: Είναι τα πουλάκια που κελαϊδούν, αγαπητέ Ιωάννη, σήμερα καθώς ερχόμουν. Τι τηβίζουν στα κλαδιά.
0: Και τι λένε.
1: Οι φασιανούλες, έλεγαν το φασιανό. Μας έχεις βρένε πρόκοπε, τέσσερις εδώ πέρα καθόμαστε. Μόνο για αναπαραγωγή. Πήγαινε, φέρει κανένα φαΐ να φάμε. Σήκω, ξύπνα. Λοιπόν, ποιητικά πράγματα. Τέτοια πράγματα λέγανε πρωί-πρωί. Γιατί εμείς ακούμε τα πουλάκια να τιτιβίζουν. Αλλά δεν ξέρουμε τι λένε το ένα στο άλλο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με αυτά που μας είπε προχθές ο κύριος Παραλκίδης.
0: Οι φασιανοί περνάνε, δεν το άκουσα,
1: περνάνε δύσκολα. Δηλαδή τώρα έχει από 3 έως 7 θηλυκά. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Άντε τα ταΐσεις τώρα αυτά.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βάλει και την κρίνια.
1: Ναι, ταλαιπωρία. Κατάλαβες. Ο φασιανός, οπότε ξυπνάει το πρωί, αρχίζει. Τσίου, τσίου, τσίου, γεια σας.
0: Τι να κάνω.
1: Αυτά λοιπόν. Εδώ είμαστε εμείς τώρα, μετά από αυτή τη φοβερή εισαγωγή, την πολύ ποιητική και οικολογική θα έλεγα, στην πρωινή περιπολία. Η πρωινή περιπολία, εκπομπή του Ράδιο Εύρος, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10 στον αέρα. Μετά αγκαλιάζουμε το καλοριφέρ, αλλά από σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Επιτέλους. Σήμερα περιμένουμε να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας.
1: Κοκαλάκι ακριβώς αυτό.
0: Γιατί μας ξαναγύρισε λίγο πίσω ο καιρός, μας ξαναπήγε στο χειμώνα. Από σήμερα αναμένεται.
1: Το ένα από τα δύο μπουφάν τα βγάλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, 23 βαθμοί υψηλότερη θερμοκρασία που αναμένεται για σήμερα στην Ορεστιάδα. Τους 23 περιμένει και το Διδημότυχο. Τους 23 θα περιμένει και το Σουφλί, σωστά. Στην Αλεξανδρούπολη η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα αναμένεται να είναι 21 βαθμού Κελσίου, ενώ στη Σαμοθράκη περιμένουν 20 βαθμούς. Άρα εδώ θα είμαστε στα πιο ζεστά.
1: Μάλιστα. 97,1 η συχνότητά μας για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο κομμάτι, εκεί στα πιο ψυχρά κλίματα που είπαμε. Νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή της Σαμοθράκης, αλλά και η υπόλοιπη Θράκη δυτικά. Φυσικά radioevros.gr διαδικτυακά, όπως και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Evros, όπου παίρνουμε τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα.
0: Έχουμε βέβαια.
1: Έχουμε.
0: Καλημέρα σας. Έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε την Ξανθήπη, το Σάκη. Μας στέλνει καλημέρες. Και ο Ραφαήλ λέει: Πατήρ και ιό σήμερα στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο να έχετε, με προσοχή. Με το καλό να φτάσετε.
1: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο, πατέρα και ιέ.
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στις υψηλότερες θερμοκρασίες που θα σημειωθούν σήμερα στο νομό μας, θα πούμε και τις τρέχουσες θερμοκρασίες.
1: Τρέχατες.
0: Τις τρέχω λοιπόν. 12,3 έχει αυτή την ώρα η Σαμοθράκη. 10,7 η Αλεξανδρούπολη. Το Σουφλί έχει 6. 6,2 το Διδημότυχο. 5,9 η Ορεστιάδα. Ξεκινήσαμε με κρύο, αλλά θα πάει καλά. Και 5,6 είναι η θερμοκρασία στα Δίκια.
1: Μάλιστα. Να σας πω ότι θα ζεστάρει τη σημερινή ημέρα. Η γιορτή της Αγίας Ειρήνης, Μεγαλομάρτυρος. Επίσης του Αγίου Ειρηναίου σήμερα και του Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζουν τα ονόματα. Τρίτη, είπαμε, 5 Μαΐου, έτσι. Ειρήνη, Ρένα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνκο, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Εφραιμία, Εφραιμίτσα. Είναι επίσης πανευρωπαϊκή. Χρόνια τους πολλά. Να μην το ξεχνάμε, χρόνια τους πολλά. Υπάρχουν πολλά ονόματα γύρω από το Ειρήνη Νέος. Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ.
0: ΜΕΟΝ.
1: ΜΕΟΝ. Η ΜΕΑ της ΜΕΑΣ, την ΜΕΑ, η ΜΕΕΣ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν ακούγονται πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά παλιά έπαιζαν σπουδαίο ρόλο.
0: Κοίταξε, είναι, πώς το πω, το δόγμα της... της μευτικής, ας πούμε, στην Ευρώπη, δηλαδή στην Αμερική. Οι ΜΕΕΣ έχουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο κατά την εγκυμοσύνη.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο γιατρός εμφανίζεται μόνο στο τελευταίο στάδιο του τοκετού.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από ό,τι παίρνουμε ως εικόνα από τις ταινίες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι η ΜΕΑ είναι αυτή που φροντίζει μέχρι την τελευταία στιγμή την εγκυμονούσα. Δεν ξέρω αν και εδώ δεν το διαπιστώσαμε να είναι κάπως έτσι. Τέλος πάντων, πάντως υπάρχει ακόμα. Είναι ο θεσμός, δηλαδή η επιστημονικότητα, η επιστημοσύνη, ο τομέας της μευτικής παίζουν το ρόλο της ΜΕΕΣ και φυσικά προείστανται κλινικών, μευτικών κτλ. Στο νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα, να πούμε ότι η ανατολή του ήλιου ήταν στις 6 και 24. Γι' αυτό και είχε σηκωθεί ψηλά όταν ερχόμουν και τη τύβιζαν τα πουλάκια. Δύση λίγο θα έχουμε στις 8 και 19. Θα έχει αρχίσει το εύκολο μουσικοδρόμιο.
0: Μάλιστα. Καλημερίζουμε την Εύα και πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Είχαν πάντως αυτοί να παίζουν.
0: Είχαν βέβαια.
1: Αριανισμοί, μονοφυσιτισμοί, σμοί, πολλοί σμοί.
0: Όρεξη να έχεις και πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Το βλέπουμε από εδώ τώρα. Ας πούμε, αλλά η σύνοδος που έχει 300 τόσο, ας πούμε, με το 500, έχει δύο αιώνες.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες, παρακαλώ.
1: Την μπλέξαμε.
0: Ναι. Εντάξει. 1995, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.
1: Ναι. Και άλλα τα δάνεια που έλεγες είχαν κάτι επιτόκια 20%.
0: Ναι. 2002. Ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του Ραφαήλ.
1: Ναι, την ιστορία του Ραφαήλ.
0: Ναι. Λοιπόν, 2010. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Μια από τις πολύ θλιβερές στιγμές της σύγχρονης πρόσφατης ιστορίας της χώρας.
1: Πολύ λυπηρή ιστορία. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί.
0: Και νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και στη δικαιοσύνη όσο θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και έχουμε ακούσει τρελά πράγματα από διάφορους υπερασπιστές, ας πούμε, αυτών των δραστηριοτήτων και της ΔΕΜΕΚ ένοπλης πάλης. Και λέω ΔΕΜΕΚ γιατί είναι γιαλαντζή. Φοράς μια κουκούλα για να σκοτώνεις κόσμο, είναι κάτι. Να λες ότι πολεμάς το κεφάλαιο, είσαι αν μη τι άλλο γευτίσιμο για να είμαι ευγενικός.
0: Παρεμπιπτόντως, χθες ξεκίνησε και η προβολή της σειράς ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό.
1: Καλό promotion κάνανε, μάλλον. Έστειλε ο Τσίπρας επιστολή.
0: Ναι. Το είδα.
1: Χορουφάκης.
0: Το είδα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια δηλώσεις από τον Γερούντα Άισελμπλουμ, ξέρω εγώ. Έχει τον Γερμανό πρέσβη να λέει ότι. Την ώρα που ο Τσίπρας, ας πούμε, έλεγε «Go back, κυρία Μέρκελ», Μαντάμ Μέρκελ, κάνανε μεταξύ τους μυστικές συναντήσεις και τους διαβεβαίωνε ότι όλα θα ακολουθήσουν το δρόμο τους, όπως πρέπει, ας πούμε. Βγαίνουν πολλά και έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρουμε ποια είναι αλήθεια όμως, τέτοιες περιπτώσεις που μιλάει μόνο η μία πλευρά.
0: Κοίταξε, σου πω κάτι. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία... δεν έχουν και λόγο να αμφισβητηθούν. Δηλαδή, βγαίνει ο Γερμανός πρέσβης και λέει: με το που εξελέγει ο Έλληνας πρωθυπουργός, εγώ πήρα εντολή από τη χώρα μου, από τη Γερμανία, να τον καλέσω να μιλήσουμε σε μια συνάντηση, ένα τέτα τέτ, χωρίς τυμπανοκρουσίες, φώτα, φλας, κάμερες κτλ. Και το κάναμε.
1: Ναι, είδες όμως με τι ωραία ευκολία λένε για τις μυστικές συναντήσεις και όταν βγήκε ο Βαρουφάκης και είπε ηχογραφούσα το συμβούλιο όταν μιλούσαμε, δεν τον άφησε κανείς να παίξει το ηχητικό. Θα καθόσουν 5 ώρες, θα καθόμουν 5 ώρες να ακούσω που λέει ο λόγος.
0: Επιλογή.
1: Ή θα το βάζα κάπου να το απομαγνητοφωνήσει. Θέλω να πω ότι τα στοιχεία παρουσιάζονται μονομερώς κατά αυτόν τον τρόπο όταν απέχει μία πλευρά. Οπότε μπορεί ο άλλος να πει...
0: Όχι, πέρα από τον Τσίπρα θα σου πω. Βγήκαν πάρα πολλοί υπουργοί της τότε κυβέρνησης στο πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ και μίλησαν. Ο Τσακαλώτος, Δραγασάκης.
1: Ο Τσακαλώτος ήταν μια καλή επιλογή, αλλά το κύριο ρόλο στις πρώτες διαπραγματεύσεις τον έπαιζαν ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης.
0: Ναι.
1: Ο Τσακαλώτος νομίζω τότε ήταν υφυπουργός, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά όταν έδιωξε τον. Όταν έφυγε.
0: Ο Σταθάκης και λέει ο Δραγασάκης. Λοιπόν, και ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος. Mm-hmm. ήταν στο επιτελείο των οικονομικών.
1: Το οικονομικό ήταν, ναι.
0: Και άμα δεις και τα πλάνα, ας πούμε όταν ήρθε ο
1: και ήταν και
0: Dyson
1: απόλυτα
0: Blue.
1: Συνεργάσιμο όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Πόσα μπράβο πήραν μετά από την Ευρωπαϊκή
0: ναι,
1: Ένωση.
0: Αλλά όταν ο Dijsselbloem ήρθε στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν και οι τρεις εκεί.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε απολυτότητα.
0: Θα δώσει,
1: όσο περισσότερα
0: θα δώσει πάντως πεδίο για πολύ σχολιασμό του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, το 1818, σαν σήμερα, γεννιέται ο Κάρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921, σαν σήμερα, γεννιέται ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός με το Πασόκ. Ενώ το 1988, σαν σήμερα, γεννιέται η Αγγλίδα τραγουδίστρια Αντέλ. Από γεννήσεις, το 1821, συγγνώμη, από θανάτους, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ναπολέων ο Βοναπάρτης. 1821.
1: Μόλις που πρόλαβε να μάθει, αν είχα φτάσει μέχρι την Αγία Ελένη, τα νέα της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Ναι, οριακά. Ναι, 1960.

0: σου.
1: Είναι ο Νίκος ο Γούναρης.
0: Λίγησε τη μέση σου.
1: Ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, γεννήθηκε στις 3 Τρίτου του 1915 και πέθανε μια μέρα σαν και σήμερα το
0: 1965.
2: Θα βάλουμε 3-4 τραγούδια του το βράδυ τότε.
1: Ναι, άντε. Δεν θα βρίσκει περισσότερα.
2: Όχι, έχει. Ναι. Έχω παίξει κατά καιρούς, αλλά...
1: Σου διέφυγε τώρα η φωνή, εντάξει.
2: Ναι.
1: 1981, για να κλείσουμε το σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ιρλανδός πολιτικός μέλος του ΙΡΑ, Μπόμπι Σάντς. Αυτά από το σαν σήμερα. Πάμε τώρα.
2: Ωραία, να για να πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα και δει στη Live Sport. Το Χάνλι στα ντέρμπι πάνω-πάνω. Μόλις 9 βαθμούς έχει πάρει ο Ολυμπιακός στα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με την περσινή συγκομιδή των 20 βαθμών. Όλα τα γκολ που έχει δεχτεί είναι από λάθος αμυντικού. Τελευταία ευκαιρία την Κυριακή με ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Τώρα στρέφει τα φώτα, την προσοχή του, τέλος πάντων, στο Βόλι. Η εφημερίδα, την προσοχή της, ραψοδία Βόλι και 2-1. Λέει, τι ματσάρα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ύμνησαν το σπορ. Οι πράσινοι με τρομερή ανατροπή από το 1-2 πήγαν στο 3-2 σετ, πήραν την νίκη και χρειάζονται ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Έχω την αίσθηση ότι τώρα ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη για το άλλο παιχνίδι. Οπότε ναι, πολύ πιθανό να πάει και στο πέμπτο.
1: Λέει το Σάββατο στο Παλατάκι.
2: Ναι. Α, το γράφει παρακάτω.
1: Ναι. Ναι.
2: Με MVP τον Γιάντσουκ με 23 πόντους, το τριφύλι επικράτησε στο θρίλερ των 2 ώρων και 17 λεπτών στο καμίνι του Μέτς και ονειρεύεται το πρώτο double από το 1985. Κορυφαίος του δικεφάλου ο Ερνάντεθ, 20 πόντους. Το Σάββατο στις 5.30 στο Παλατάκι, ο τέταρτος τελικός. Ανδρεόπουλος, είμαι περήφανος για την ομάδα. Μαμάης, ήταν ευκαιρία να κάνουμε το break. Και ήταν και ευκαιρία να πάρει κάτι ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια. Για να δούμε. Έχει ακόμα ελπίδες. Λοιπόν, χτύπησε καμπάνες. Ποιος? Οι ατάκες οργής του Μάρκου Νίκολιτς, για χαλαρότητα αλλά και μη σωστή διαχείριση της ΑΕΚ όταν αυτή έχει το πάνω χέρι. Ακόμα μια πεταμένη ευκαιρία του Ελίασον, φανερή έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού του Γιώβιτς, λήξη συναγερμού με 300 ή κίνηση εμψύχωσης του Μάριου Ηλιόπουλου. Αλλά και τα θετικά. Αρνείται να χάσει και να δεχτεί γκόλ η Ένωση. Ναι, ωραία, καλό είναι αυτό. Και από δίπλα Μπενίτεθ το ανάγνωσμα. Τι δείχνουν οι απαντήσεις του σχετικά με τις φήμες για το μέλλον του, τις απαιτήσεις του στις μεταγραφές Ιανουαρίου, την πρόσληψη κορώνα, 11 ώρες χωρίς γκολ ο Παναθηναϊκός σε ροή αγώνα. Η παρουσία Κοσέλεφ έδειξε αλλαγές, δεδομένη η αναδιοργάνωση στον ΠΑΟΚ με φόντο την επόμενη σεζόν και η νέα τούμπα. Η πορεία του Ουκρανού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κλείνει πρώτος θέση στο T-Center, έτοιμος για σκούπα Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο στις 9 παρατέταρτο. Νοκάουτ η Διαλό Τάις για τη Μονακό. Με πόσους θα παίρνει τελικά?
1: 8 ακριβώς.
2: 8 είχε. Άμα φύγαν και αυτοί οι δυο, θα μπει και ο προπονητής στο τέλος. Έμεινε Αθήνα ο Ward. Η βελτίωση εικόνας και ο προγραμματισμός, λέει, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις η εμφάνιση του Άρη και το διπλό επί του Όφη. Ιστορική άνοδος για τον Βίκο Ιωαννίνων, η πρώτη ομάδα από την πρωτεύουσα της Ηπείρου στη Basket Link, αλλά με έδρα την Άρτα. Κάτι δεν θα έχουν τα Γιάννενα. Πάμε Sport Day.
1: Sport Day λοιπόν, ξεκινάμε στο κύριο θέμα. Ο κλέψας του κλέψαντος, γράφει. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Θαρρείς και τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.
2: Θαρρείς.
1: Το μοτίβο με τα μαφιόζικα χτυπήματα ξεκίνησε με τον Φάμπιο Μαρέσκα που έκαψε με τη συμπληρωματική έκθεσή του τους Πειραιώτες στο περίφημο ντέρμπι του Χουανκάρ. Η δεύτερη σφαγή έφερε την υπογραφή του Νταβίντε Μάσα και εκτελήχθηκε στο προπέρσινο 1-3 της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Και τελευταίο κρούσμα, ο Σιμόνε Σότσα, που συνεπικουρούμενος από το συμπατριώτη του βαρίστα Λούκα Παϊρέτο, αδίκησε κατάφορα τους Ερυθρόλευκους, ιδίως με την κατοκύρωση του goal offside του ΠΑΟΚ. Από τους εν λόγω ρέφερι, οι δύο εμπλέκονται μαζί με τον αρχιδιαιτητή Ρόκη σε σκάνδαλο που συνταράσει τη γειτονική χώρα. Μάλιστα. Πιο πάνω τώρα, Τεφαρίκη γράφει. Τρεις στατιστικές πρωτιές για τον Ρέλβα στη φετινή ΑΕΚ, τη δικαίωση του Ριμπάλτα που τον έφερε χωρίς την πανοκρουσία στο περασμένο καλοκαίρι. Okay. Στην Premier League τώρα, τυφώνας Νότιγχαμ, εκοφαντικό διπλό παραμονής από την Forest που με πρωταγωνιστή τον Αβωνίγη σάρωσε την Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Παρακάτω, Παναθηναϊκός, τροπάρει όλο τρέλα. Η επιμονή του Μπενίτεθ στο αφήγημά του, η εισήγηση για 10-12 μεταγραφές και η αποποίηση των ευθυνών για Σισοκό και Κορώνα. Εξελίξεις θα δρομολογήσει η άφηξη Μπαλντίνη στην Αθήνα και Λαφών, αν και κορυφαίος ο Ιβοριανός διεθνής, στο ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ, δύσκολα θα παραμείνει στο τριφύλι. ΠΑΟΚ, τα σενάρια για Κοσέλεφ, Άρης, ο Ντούντου είναι εδώ, Όφη, έχω πλάνο για γήπεδο. Προφανώς τα λέει ο ιδιοκτήτης του Όφη, ο μεγαλομέτοχος. ΑΕΛ, ακρόαση από Λανουά, και στη Super League 2 τώρα, Καλαμάτα, η υπόσχεση του Χριστοφιλέα. Μπάσκετ, Μονακό, Ολυμπιακός απόψε στις 9 παρατέταρτο, σκουπίστε, τελειώσατε. Για το 3-0 Ολυμπιακός απόψε στο Πριγκιπάτο, κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό των 8 παικτών, εκτός αποστολής έμεινε ο Γουόρτ και βόλε η δεύτερη νίκη για τον Παναθηναϊκό.
2: Μάλιστα, για να δούμε τώρα τι θα γράφει το φως στο σπορ. Στον αστερισμό του χρόνου, λέει, ο σύλλογος του Αγίου Δημητρίου, ισχυρότερος, ισχυροποιημένος, επιστρέφει στην Α1 μπάσκετ γυναικών μετά από 6 χρόνια. Για τη νέα εποχή στο Μπραχάμι μίλησαν στο φως ο πολύπειρος παράγοντας Δημήτρης Αγγελόπουλος, ο προπονητής της Ανόδου Σωκράτης Παπαζαφυρόπουλος και οι πρωταγωνιστές Αγγελική Τζανέτου και Μελίνα Παπάζογλου. Βραδιά για 3-0 και έχει τον Παπα-Νικολάου φωτογραφία. Ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει τη Μονακό στο σπίτι της στις 9 παρατέταρτο για να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Μπαρτζόκας, να μην παραπαυτούμε από τις απουσίες τους. Πίτερς, όπως στα δύο πρώτα μάτς, ο Ορτ έμεινε πίσω λόγω του προβλήματος στη μέση. Δύο λιγότεροι στην ήδη αποδεκατισμένη Μονακό και Τάις δεν θα αγωνιστούν απόψε. Τώρα τι άλλο βλέπουμε εδώ. Πάμε να δούμε από την αριστερή πλευρά, πάλι Ολυμπιακό και έρχονται αποφάσεις. Ποιες αποφάσεις? Στον Ολυμπιακό θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για τον τίτλο και από τις 18 Μαΐου αξιολογούνται όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, εκτός και εντός του Ρέντι. Ξεκάθαρη διάθεση για ενίσχυση του ρόστερ, ενδεχομένως να έκλεισε ο κύκλος κάποιων ποδοσφαιριστών. Ο κανονικός Τσικίνιο και το μπέρδεμα του που προκάλεσε ο Ταρέμι, ο καταπονημένος πνευματικά Ελγκάμπη και οι σκέψεις για όνειμα έτσι εν ώψη του κυριακάτικου μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έκανε το καλύτερο του φετινό ντέρμπι και παρόλα αυτά έχασε. Τι δείχνει ο συντελεστής των αναμενόμενων γκολ των Πειραιωτών στην Τούμπα και δεν εγκαταλείπει τη μάχη με τη Λίμπαρ. Θα παλέψει, λέει, μέχρι το τέλος και πάμε πιο κάτω. Το πιστεύει η εξήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τις πρόσφατες αποτυχίες του ΠΑΟΚ και την αντίδραση με τον Ολυμπιακό. Η παρουσία του Ευγένη Κοσέλεφ στην Τούμπα με θητεία στη Μαρσέιγ και από την δεξιά πλευρά μάχη για τελικό. Η Άρσεναλ έχει απόψε στις 10 τον πρώτο λόγο στο Λονδίνο μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, αλλά η Ατλέτικο Μαδρίτης θα τα δώσει όλα για να γίνει ξανά φιναλίστ του Champions League. Ίστα το χέρες του Στάθη Γαβάκη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε χθες τον άνθρωπο που ήταν η φωνή του Καραϊσκάκη, του ΣΕΦ και του υποδρόμου. Εκπρόσωποι των ΠΑΕ και ΚΑΕ βρέθηκαν στο κημητήριο Καλυθέας για το τελευταίο αντίο. Νίκη χαρακτήρα, η εθνική πόλο γυναικών, σας είπα μην τη φοβάστε χθες, 14-9 την Ουγγαρία για τα προκριματικά του World Cup και ουσιαστικά αγκάλιασε την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης στον προσεχή Ιούλιο στο Σίδνεϊ, πρέπει να πάει και πρωταθλήτρια. Κορυφαίες η Χριστίνα Σιούτη με 5 γκολ και η Έλενα Ξενάκη με 4. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι ο κόκκινος πρωταθλητής.
1: Ωραία λοιπόν, στο κόκκινο πρωταθλητή σήμερα διαβάζουμε τα αρέστα μας την Κυριακή και ό,τι γίνει η επόμενη μέρα μιας αυτοκτονίας στην Τούμπα. Τα τρία τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε και στο Champions League και περάσαμε. Γιατί να μην το κάνουμε τώρα και στα τρία τελευταία παιχνίδια των play-off, λένε προπονητής και παίκτες. Ο Ελκαμπή σκόραρε στην Τούμπα, αλλά το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει την νίκη στον θρύλο. Οι Ερυθρόλευκοι ποντάρουν πολλά στο Μαροκινό για να φτάσουν στην απόλυτη ανατροπή. Όλοι όμως πρέπει να βγουν μπροστά, όχι μόνο ο Αγιούμπ. Πιο πάνω. Άρθρο παρέμβαση από τον κύριο πρόεδρο. Έχουμε Μαρινάκι. Τι να φοβηθούμε.
2: Έλατε.
1: Λοιπόν, πολύ ο πρόεδρος δεν είναι αλάνθαστος. Είναι όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό.
2: Είναι τους δύο τώρα.
1: Είναι παρόν ο κανονικός ο Μαρινάκης. Ποιοι πρέπει να συνέρθουν και γιατί η ιστορία δεν γράφεται από αναλυτές, αλλά από εκείνους που αντέχουν, επιμένουν και δικαιώνονται. Λείπει πολύ το εύκολο γκολ του Ελκαμπή. Φέτος χάνει όσα έβαζε πέρυσι και πρόπερσι. Πιο κάτω τώρα, χειρούργος Σότσα έξαλλη στο θρύλο με τον Ιταλό διαιτητή. Συγκίνηση για τον Καβάκη. Τα μηνύματα του κόσμου για το τελευταίο αντίο στη φωνή του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει η τρίτη θέση? Τα χαρτογράφητα νερά των προκριματικών του Europa League, γιατί πρέπει να το αποφύγει ο Ολυμπιακός πάση θυσία. Και μπάσκετ τώρα βγάζει σκούπα. Μονακό Ολυμπιακός σήμερα στις 9 παρατέταρτο. Θέλει να ξεμπερδεύει ο θρύλος και να προκριθεί από απόψε στο Final Four του ΟΑΚΑ. Με 8 η Μονακό, εκτός και η Τάις και η Διάλο. Μπαρτζόκας, μην κοιτάζουμε τις απουσίες τους, επισημαίνει ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων.
2: Και πάμε στην ώρα το σπορ. Θετικά τα μηνύματα για το πρόβλημα του Στρακώστα στην ομοπλάτη. Με πίστη για το 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό στις 7 και κλεισμένο των θυρών. Είναι το χάντμπολ ανδρών αυτό. 4 βαθμοί και κούπα, γράφει στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Τα παράγματα για την ΑΕΚ είναι απολύτως ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και έχει δίκιο. Στην Ένωση βλέπουν μόνο τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Έχουμε τα δυνατά μας σημεία, αλλά η Μάλαγκα είναι το φαβορί, λέει ο Ντράγκαν Σάκοτα, για τον μπασκετικό. Για την μπασκετική πρόκληση της ομάδας. Πάμε στη Sporttime.
1: Ναι, η οποία Sporttime έχει εδώ πέρα Μπενίτεθ και Αλαφούζο. Του χρόνου θα πάρουμε πρωτάθλημα. Με το νέο γήπεδο που θα έχουμε, με δουλεύεις, του λέει ο Μπενίτεθ του Αλαφούζου. Και λέει, ο Αλαφούζος, εσύ το ξεκίνησες μεγάλε, θα πάρουμε πρωτάθλημα. Μπορεί να πάρουμε, εσύ να μην είσαι.
2: Πάμε στο Μέτρο Σπορ και αυτοί θα θέλουν του χρόνου πρωτάθλημα. Ζίβκοβιτς και Ντέλιας δίνουν ελπίδες, λέει. Η καλή απόδοσή τους στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιουργεί την προσδοκία ότι οι δύο πιο κομβικοί παίχτες του ΠΑΟΚ θα παρασύρουν σε σταθερή αγωνιστική άνοδο όλη την ομάδα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης της δεύτερης θέσης. Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ντεσπότοφ. Κρίμα ρε ΠΑΟΚ, λέει, ήταν καλύτερος, είχε την τεράστια ευκαιρία να σπάσει την έδρα και να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στο φινάλε κατόρθωσε εντός εισαγωγικών να κάνει το μάτς δώρο στο Παναθηναϊκό. Για το βόλι είναι αυτό, 3-2 ο Παναθηναϊκός. Κοκκινάκης, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία, αλλά πάμε τώρα για το 2-2. Μαμάης, το θέλουν πολύ τα παιδιά, αλλά έγιναν λάθη, χρειάζονται στιγμές, χρειάζονται και λίγη τύχη. Δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ στον Άρη. Ο ερασιτέχνης Άρης ζητά από την οικογένεια Καρυπίδη να υπογράψει συνένεση ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές. Έχει δώσει προθεσμία έως το τέλος αυτής της εβδομάδας. Στο περιθώριο Αλφαρέλα, επειδή κατέθεσε προσφυγή για πειθαρχικό παράπτωμα, μιλά αορίστως η ΠΑΕ. Σοβαρός τραυματισμός Διούδη με κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο και με είσοδο ελεύθερη το Περιστέρι σε μια προσπάθεια να γεμίσει το γήπεδο στο αυριανό μάτς. Η διοίκηση του Περιστερίου ανοίγει τις πόρτες, παίκτες του ΠΑΟΚ αποφασισμένοι να κάνουν το 2-0 και να περιορίσουν και να περάσουν μάλλον στην επόμενη φάση χωρίς να χρειάζεται το τρίτο παιχνίδι στο Παλατάκι. Αυτό είναι μπάσκετ.
1: Μάλιστα, και αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τον έντυπο αθλητικό τύπο. Τώρα έχει πάει 7:30, είναι ώρα να πάμε εμείς στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να καλημερίσουμε την Ιωάννα, τη Μαρία και την Ελένη. Καλημέρα και στις 3. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε διαφημίσεις, λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε και πάλι στην πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
2: Ακριβώς.
3: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
3: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της πρωινής περιπολίας. Παρέα όλοι μαζί και η παρέα μας βέβαια μεγαλώνει με κάποιους φίλους επαγγελματίες που είναι εδώ υποστηρικτές του όλου εγχειρήματος που κάνουμε να φέρουμε τις ειδήσεις κοντά σας.
1: Στην ώρα τους.
0: Να πούμε αρχικά για το Παντρόν. Το Παντρόν, ένα καφέ μπαρ εγνωσμένης αξίας, το οποίο εδρεύει στην κεντρική πλατεία, απέναντι στην κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδος, στην Πρόκου 1, απόλυτα αναγνωρίσιμο το σημείο. 20 σχεδόν ώρες τη μέρα μπορείτε να πάτε εκεί, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να παρακολουθήσετε τα event, να πιείτε τον καφέ σας, το ρόφημά σας, γενικά να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας.
1: Να μείνω στην πλατεία.
0: Πλατεία.
1: Να πάμε στο Μασαμπούκα.
0: Να πάμε και στο Μασαμπούκα.
1: Λοιπόν, το Μασαμπούκα, σουβλάκι and grill, βρίσκεται στην πλατεία Δασίου 17, εκεί δηλαδή στη γειτονιά του Παντρών. Εκεί πέρα από τα τυπικά, δηλαδή τα πιτόγυρα, τα σάντουιτς κτλ. Μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε την πλατεία. Και
0: ακριβώς, πολύ όμορφος χώρος.
1: Ναι, ναι, και να δοκιμάσετε τα πεντανόστιμα εδέσματά του.
0: Και παραγγελίες μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας για το χώρο σας στο 255-2021-245. Και να προχωρήσουμε να πούμε ότι μαζί μας είναι και κάτι πολύ πολύ ιστορικό.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το κατάστημα του Κασαπιάν, ο Βανές πλέον, mm-hmm. γιατί πάει από πατέρα σε γιο, από θείο σε
1: από
0: νησιό,
1: γενιά σε γενιά.
0: Από πλέον. Γενιά σε γενιά, κάπως έτσι όπως το λες. Λοιπόν, από το 1924 υπάρχει, δραστηριοποιείται στα σιδηρικά, στα χρώματα, στα αρδευτικά, στα είδη θέρμανσης, εδώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 ή αν θέλετε λέω εδώ γιατί είναι πολύ κοντά μας. Αν θέλετε δηλαδή μπορείτε να το βρείτε με τη λογική ότι είναι στη Σωτηρίου Τσερκέζη Ισκρά, στη συμβολή με την Αγίων Θεοδόρων. 255-2022-542 το τηλέφωνο. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι μαζί μας πάντοτε είναι το Top Charm.
1: Έτσι λοιπόν ακριβώς, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153. Πάμε να δούμε όμως
0: και το Fit Car Rental να δούμε.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Γιατί βρίσκεται στην Καλλιπόλεως 73 με την Λοχαγουδιαμάτη γωνία. Νοικιάζει αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις σας, όπου θέλετε να πάτε, σε όποιον θέλετε να προσφέρετε ένα όχημα για να μπορεί να κάνει τις διαδρομές του και φυσικά μπορείτε να περιποιηθείτε τροποντινά το δικό σας όχημα καθώς διαθέτει και συνεργείο. 255-20-28-525 το τηλέφωνο. Και να πάμε τώρα, ήθελες να πεις καμιά καλημέρα.
1: Όχι, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις εφημερίδες. Πρώτη, ωραία. Δημοκρατία.
0: Δημοκρατία και Μανώλης Κοτάκης δίπλα. Κάλαμπον αφυπεύσατε, λέει. Να κατεβούμε από το καλάμι. Να κατέβουν από το καλάμι όσοι τους λένε οι άλλοι ότι είναι απάνω στο καλάμι. Ναι. Γιατί από μόνοι τους λίγο δύσκολο να το. Δεν το καταλαβαίνεις μόνος ότι είσαι πάνω στο καλάμι. Μόνο αν σπάσει το νιώθεις. Νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο, λέει. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε το γερμανό ομολογό του Βάντεφουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία.
1: Μάστα.
0: Τι ακριβώς είπαν τότε για τον καιρό.
1: Ιολάντα.
0: Έκθεση φωτιά του ελεκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Σπαταλούνται 80 εκατομμύρια ετησίως μόνο για την καταβολή μισθωμάτων, παρότι ο νόμος ορίζει τη μίσθωση

0: Είναι κατευθυντήρια οδηγία, δεν ενσωματώσατε. Το νόμο εσείς θα το φτιάξετε, εννοείται. Φοβερές δικαιολογίες πάντως εφευρίσκουν κατά καιρούς. Αλλά τι να κάνουμε πολιτική. Όταν.
1: Είναι η τέχνη να ελύσεσαι πίσω από τις λέξεις. Έτσι.
0: Όταν απορροφούνται από μέρος του κοινού αυτά που λέγονται. Predator Gate, το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τι ζητάει? Να διερευνηθεί ποιους στοχοποιεί το βρώμικο σχέδιο της κυβέρνησης για να μπλοκάρουμε τη διαδικασία, να μπλοκάρει τη διαδικασία. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Η ΑΔΕ αρνείται να την επανατοποθετήσει στη θέση που κατήχε στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Τι πάνε να πει αρνείται άμα είναι δικαστική απόφαση?
1: Να πες μου εσύ.
0: Νέα συγκάλυψη, fast track κουκούλωμα για τα πεπραγμένα Λιβανού Αραμπατζή στον ΟΠΚΕΠΕ. Το Μαξίμου επιδιώκει να απαξιώσει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ΠΕΚΑ τέλος ξεκίνησε υποβολή των αιτήσεων για προγράμματα διακοπών της αγροτικής εστίας. Τα δελτία συμμετοχής θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα ΚΕΠ.
1: Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο.
0: Για αγρότες συνταξιούχους είναι αυτά.
1: Φαντάζομαι πως είναι. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, στο γνωστό ένθετο αγορά εργασίας. Πάμε παρακάτω. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, είπε ο Πιερακάκης στο Eurogroup. Έτσι. Παρακάτω. Η αναγέννηση της Βυζαντινής μονής Πέτρας Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνιο, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά.
0: Μόνο μπουζουξίδικο δεν έγινε.
1: Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Νάκας μιλάει στον ελεύθερο τύπο. Στείνουμε από την αρχή το μοναστήρι, δηλώνει. Επιθέσεις της Τεχεράνης με drones στα Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Πιο κάτω, επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Καλό είναι αυτό να επισπεύδονται. Και δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Όχι από την κυβέρνηση.
0: Τι θα λέει.
1: Παρακάτω. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΚΕΠΕ. Τι είπε δηλαδή ο Καστανίδης?
0: Δεν ξέρω τι είπε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ειλικρινά δεν το είδα. Αυτό που είδα είναι ότι τα έβαλε με τον πρόεδρο του κόμματος, γιατί από τη μία είχε κρατήσει ο Ανδρουλάκης στην έδρα στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: βουλευτική, και έμεινε απ' έξω ο Καστανίδης, και από την άλλη ότι αυτή η τροπολογία που πέρασε στο καταστατικό του Πασόκ για το πόσες θητείες μπορεί κάποιος να εκλέγεται βουλευτής, ουσιαστικά τον αφήνει εκτός ψηφοδελτίων. Και λέει δεν φεύγω από τον Πασόκ, φεύγω από τον Πασόκ του Ανδρουλάκη.
1: Μάστε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ένας στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρυσι. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό. Και πτώση τιμών μετά το ράλι, πουλάω ή κρατάω το δίλημα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές χρυσού χάρη.
0: Τι να τον κάνω τώρα?
1: Τι να τον κάνω? Να σου πω να τον πουλήσεις και μετά να...
0: Ή τίποτα, είναι στο υπόγειο, έχει υγρασία.
1: Δεν παθαίνει τίποτα, δεν σκουριάζει.
0: Δεν σκουριάζει, είναι ανοξείδωτος ο χρυσός, αλλά μαλακούς.
1: Καλημέρα Βενετία.
0: Πάμε στα νέα. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος. Μπιτή που λέμε εδώ στη γειτονιά. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Και έτσι λοιπόν τα αδέρφια θα ζουν αγαπημένα μέχρι το τέλος της ζωής τους. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Και διαβάστε επίσης. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία. Να τα μας. Θα φέρουν και πυράβλους. Άμα φέρουν και πυράβλους να δώσουμε κάτι παραπάνω. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που ξεκίνησε από την Αργεντινή. Πήγε μια βόλτα κάτω στα ψυχρά κλίματα της

0: Ανταρκτικής και μετά γύρισε προς τα πάνω, αλλά είχαν αυτόν τον ιό που μεταδίδεται ως επιτοπλίστων αποτροκτικά. Τρεις φέρεται να έχουν πεθάνει, άλλοι 5-6 νοσηλεύονται εντός του πλοίου. Και τώρα θα πιάσουν Μαγιόρκα, κάτι τέτοιο λέγανε για νοσηλεία. Δεν υπάρχει όμως ουσιαστικό φάρμακο που να καταπολεμά τον ιό.
1: Σώμα.
0: Είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή δεν θα έχει την επιθετικότητα που είχαν άλλοι. Αλλά εκεί που χτυπάει, όντως πονάει. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Προσπαθεί να τα κάνει ερημάτα, όπως ήταν παλιά. Κλιμάκωση, λέει, με πυράβλους και ντρόνς ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Φαντάζεσαι, Γιάννη, να γίνουν ερημάτα.
1: Όχι.
0: Προκλήσεις. Διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Εξετάζει να πρώτον μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, δεύτερον να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέτατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Ποιους δηλαδή εθνικούς λόγους?
1: Δεν έχω.
0: Να λένε, ας πούμε, π.χ. για το Πρέτατορ, ότι ξέρεις, εθνικός λόγος, έπρεπε η ΕΕΠ οπωσδήποτε να παρακολουθεί τους υπουργούς, γιατί δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Αντρέι Ντομάσκι μιλάει στα νέα και ευρωομόλογα, λέει, για την κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει ο Πολωνός Υπουργός Οικονομικών στη Μαρία Βασιλείου? Γιατί ανησυχεί πιο κάτω όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούκερ. Πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα.
1: Ναι,
0: κανένα δεν οδηγεί κανονικά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο ότι είναι? Αυτές οι κάμερες μια χαρά εντοπίζουν τις παραβάσεις, αλλά λέει πρέπει οι βεβαιώσεις των παραβάσεων να περνούν από ανθρώπινο χέρι. Και εκεί το χάνει η ελληνική αστυνομία και δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον όγκο. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Να βγάλουμε και τεχνητή νοημοσύνη. Βγάλουμε ένα ρομπότ να τα κάνει.
1: Ναι.
0: Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων? Και τέλος, τάσεις, ποιοι και γιατί νοσταλγούν ξανά τις αντίκες?
1: Η νοσταλγή του rock and roll.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μακελιό, ακολουθεί 500 εκατομμύρια ευρώ για την οθεία στις εκλογές. Τώρα αποκαλύπτονται τα κακουργήματα. Ο γνωστός Μανολόπουλος, κολτός του Μητσοτάκη, αφεντικό της Singular Logic, αποκλειστικός υπεργολάβος του ΟΤΕ, ξεζούμισε το Ταμείο Ανάκαμψης, άρπαξε όλες τις δουλειές του δημοσίου και χρωστάει και στις τράπεζες πάνω από 150 εκατομμύρια.
0: Μα τι τα έκανε?
1: Ποιος ξέρει. Λοιπόν, παραπάνω, απογειώθηκε η τιμή του πετρελαίου, βογκάνε, λέει, οι Έλληνες στα βενζινάδικα. Ναι.
0: Έχω δει.
1: Έχεις δει Έλληνα να βογκάζει τα βενζινάδικα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, το ακούω. Και αθλειότητες Δωτού Πιτσιλή πυροβόλησε την Τυχεροπούλου που του στήναξε στον αέρα για να μην ξαναγυρίσει στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Εντό εισαγωγικών το πυροβόλησε, έτσι.
1: Ναι. Πιο κάτω. Στείνουν πραξικόπημα κατά Πούτιν στη Ρωσία βάζοντας μπροστά στρατηγό Σοϊγκού και επιστροφή ενοικίου. Πώς θα πάρετε πίσω 3 ενοίκια και ποιους αφορά?
0: Τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι λίγη.
1: Αφιέρωμα. Κώστας Καράς, 14 χρόνια από το θάνατό του. Και το βίντεο με τα αμαρτωλά σαλόνια του Επστάιν, γράφει ο Παναγιώτης Τραγιανού.
0: Τι ήθελες, Παναγιώτη, στα αμαρτωλά σαλόνια του Επστάιν, και έχεις και βίντεο.
1: Έλατε.
0: Πάμε στην εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση στον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Της γλώσσας της ελληνικής.
1: Ναι.
0: Τις γλώσσες που μιλάμε. Ναι, προσέξτε. Ούτε ως αλίευμα, ούτε ως μέρος σφαγίου. Πάμε παρακάτω. Κάλαμο να φυπεύσατε το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Να δούμε δύο σειρές. Ο Άκης Κέρτσος δεν διαψεύδει τις διαρροές ότι αποχωρεί από το Μαξίμου του κυρίου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές, αλλά τον ενοχλούν οι πληροφορίες για επαφές με τον κύριο Στουρνάρ. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, απεκαταστάθη το εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία, του παλιού του Φιδία, έτσι μην φανταστείτε αυτόν τον Κύπριο, τον
1: Ευρωβουλευτή.
0: Πρώτον πυλών, νέα ανάφλεξη στο Ιράν. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Αυτό που εφοβούνται οι διεθνείς αγορές συνέβη χθες το απόγευμα στον Περσικό κόλπο, όταν το Ιράν έσπασε την εκεχηρία που ίσχυε από τις 7 Απριλίου και πυροδότησε νέο κλίμα εντάσεων με απρόβλεπτες εξελίξεις. Ιρανικά ντρόνς και πύραυλοι έπληξαν στόχους στο Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και οι Ηνωμένες Πολιτείες απήντησαν με τη βύθιση Ιρανικών σκαφών. Το καθεστώς των Μουλάδων αυτή τη φορά έκανε το πρώτο βήμα και έστειλε μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να αφήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Πιο κάτω, η επιλογή της Αγίας Ειρήνης ως προσωρινής Μητροπόλεως, είναι το άρθρο του Ελευθέριου Σκιαδά. Σαρωτική επικράτηση Μπαρντελά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στη Γαλλία για το χρήσμα, για να είναι υποψήφιος για το χρήσμα του Προέδρου, δηλαδή αν δεν είναι η Μαρί Λεπέν. Διπλό μέτωπο της κυβερνήσεως με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Άνοιξε διπλό μέτωπο έναντι αυτών. Ακόμη και τους 200 εκτελεστέντες θέλησαν να εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί, είναι το άρθρο του Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, και στη στήλη Παραθήν Αλός του Δημήτρη Καπράνου, είμαστε μοναδικοί στη διαχείριση του χάους. Να ήμασταν και του χρέους, καλά θα ήμασταν.
1: Σωστά. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει, γράφει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες που έκανε ντου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μιλάμε για τους Λουκουματζίδες στις παραλίες.
0: Λουκουμάφια.
1: Ναι, Λουκουμάφια.
0: Η πιο γλυκιά μαφία.
1: Ροζ σκάνδαλο στην καλλιτεχνική Θεσσαλονίκη, γράφει πιο πάνω, και το έσκασε από το ψυχιατρίο και το έριξε στα τσιφτετέλια. Γνωστή καυτή Ελληνίδα ηθοποιός. Τα έκανε όλα αυτά. Σοκ. Η Ζέους Ενδιώνη έχασε τον πατέρα της. Συντετριμένη η Μαρέβα. Ο συνιδρυτής του μπραντ Γιάννης. Αχ, τώρα δεν φαίνεται καλά το όνομα. 39 μόλις ετών. Έχασε τη ζωή του.
0: Μαλτεύ.
1: Όχι. Καλατσούρος. Κάπως
0: καλυτε...
1: έτσι. Τέλος πάντων, ναι. Όπως και να έχει, ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, γόμα καρφώθηκε στο πνεύμα ένα μικρού μαθητή. Συνέβη στην Αθήνα. Ο υδροχός, ο αριθμός 4 και η Παπαρίζου φέρνουν τον Ακύλα στην πρώτη θέση, Χάρη.
0: Μπήκαμε στον υδροχό, τώρα θα ανάψουν φωτιές.
1: Ναι. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Ναι, θα φέρουν και ρίχνει νερό, όμως θα τις σβήσουν, μην αγχώνεις.
1: Η προφητεία λοιπόν της Ελληνίδας TikToker Γεωργίας Βλαχοπούλου. Αθηνά, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος.
0: Είπε ο Τσερέλα.
1: Τώρα πού τα μαθαίνει αυτό σε αυτά τα του λεπά, δεν ξέρω. Εφημερίδα των συντακτών.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με συγκλώνησαν οι πληροφορίες από πριν. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πλήρης απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, νέας και ΣΥΡΙΖΑ νέας αριστεράς, οργή από την αντιπολίτευση. Κατέθεσε στη Βουλή πρόταση, κατατέθηκε η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και από δίπλα, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτο από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, Συμβούλιο της Επικρατείας Βιενάλε Βενετία, στον αέρα ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλονίζεται η κηχηρία στον Περσικό. Και Θεσσαλονίκη, τρόμο στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair. Καθημερινή.
1: Πάμε να δούμε και την καθημερινή. Λοιπόν, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, γράφει και αυτή η εφημερίδα, και τον έχει εδώ φωτογραφία περικυκλημένο από σωματοφύλακες.
0: Έπαιξε πολύ χθες.
1: Σε παλαιότερη επίσκεψή του στη βορειοανατολική Ρωσία. Σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν, υπό τον φόβο επαπειλούμενων από πυρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. στενεύουν τα περιθώρια για το σενάριο μια σχετικά περιορισμένη επίδραση στην οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν. Στη βιομηχανία, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστους παραγωγής, μετακύληση στις τιμές των προϊόντων και επιβράδυνση των παραγγελιών. Μέσα σε αυτό το σκηνικό καταγράφεται αξιοσημείωτη πτώση και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στο χείλος νέων πολεμικών συγκρούσεων βρέθηκαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν με φόντο τα στενά τουρμούς, τα οποία οι Αμερικανοί επιχειρούν να ανοίξουν και οι Ιρανοί αντιθέτως να κρατήσουν κλειστά και υπό Ιρανικό έλεγχο. Πιο πάνω, τζόγος, κρίσεις, πόλεμοι και θερμοκρασίες. Κρίσεις, πόλεμοι και θερμοκρασίες έχουν ενταχθεί πλέον στο παιχνίδι του τζογαρίσματος. Φορολόγηση κερδών από κρυπτονομίσματα σχεδιάζει η κυβέρνηση και Γέρα Πετρίτης Vandeful, ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Η Αθήνα θεωρεί αυτονόητο ότι οι εταίροι και σύμμαχοι όπως η Γερμανία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ελληνικές θέσεις όταν προχωρούν σε συμφωνίες εξοπλισμών με τρίτες χώρες, ανέφερε χθες, φωτογραφίζοντας την Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποδεχόμενος τον γερμανό ομολογό του Johann Vandeful. Κυριάκος Μητσοτάκης, το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνδρομή σε μέλη που διατρέχουν κίνδυνο, θα πρέπει να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους. Χάρης Καστανίδης, την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε χθες, ο οποίος εξαπέλυσε μεταξύ άλλων και επίθεση στον πρόεδρο του κόμματος. Από δίπλα τι λέει, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, Χάρη. Έτσι τουλάχιστον δείχνει μια επιστημονική έρευνα. Λέει λοιπόν, ως ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρασης μπορεί να λειτουργήσει ο καφές, σύμφωνα με όσα αναφέρει νέα αμερικανική έρευνα. Το ότι η κατανάλωση έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία είναι γνωστό. Μια νέα μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξηγεί πως το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ωφέλει την υγεία.
0: Μέχρι να βγει κάποια άλλη μελέτη που θα λέει κάτι άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Από δίπλα τώρα έχει μια φωτογραφία, μια κοπέλα να φωτογραφίζει τη Σαντορίνη και λέει νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα του νησιού. Στην ευρύτερη περιοχή η σεισμικότητα έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα όπου βρισκόταν πριν την περσινή σεισμική έξαρση. Επίσης, η μη σεισμική παραμόρφωση του αναγλύφου συνεχίζεται. Νεότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν σήμερα. Φυλακές Νιγρήτας. Τα προβλήματα υπερπληθυσμού και έλλειψης προσωπικού επιβεβαίωσε νέα μέτρη συμπλοκής στις φυλακές με απολογισμό 2 νεκρούς κρατούμενους. ΣΕΒ. Η συζήτηση να επικεντρωθεί στην παραγωγικότητα και όχι στις ώρες εργασίας, αναφέρουν κύκλοι του ΣΕΒ, σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία. Κύπρος. Πώς σώθηκε το χαλούμι στην Κύπρο και συνεχίστηκαν οι εξαγωγές παρά τον αυτοδιπύρετο σε ζώα. Εφαρμόζονται μέτρα ανάλογα με αυτά της Λέσβου, ωστόσο εκτιμάται ότι οι εμβολιασμοί των ζώων έχουν συμβάλει πολύ στον περιορισμό της νόσου. Φάρμακα. Επεκτείνονται ο αριθμός λοιπόν των φαρμάκων υψηλού κόστους που μπορούν να διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Ο Νότης Παπαδόπουλος γράφει «Τα βιβλία προδίδουν».
0: Μαρτυριάρικα.
1: Ναι, ενδεχομένως να αναφέρεται στην Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα. Τι θυμάστε από τον Σέξπιρ? Στα θεατρικά έργα του Τιάγκο Ροντρίγκες, η απόσταση, μια ιστορία για τη σχέση πατέρα και κόρης, by heart, όπου το κοινό καλείται να απομνημονεύσει Σέξπιρ, η μνήμη δεν παρουσιάζεται ως κάτι παγιωμένο, αλλά σε μια ζωντανή διαδικασία. Και δείκτης πολιτισμού, στο κύριο άρθρο, η μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία είναι δείκτης πολιτισμού. Χθες ανακοινώθηκε ένα σημαντικό πλέγμα μέτρων που παρέχει συγκεκριμένες διευκολύνσεις στην καθημερινότητα αυτών των συμπολιτών μας. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα, το οποίο πρέπει όμως να έχει και την ανάλογη συνέχεια. Μένουν ακόμα να γίνουν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνει εδώ πέρα ο συντάκτης. Αυτά.
0: Ωραία. Να πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε. Όμως. Λοιπόν, έχει πάει 8 και 1. Οπότε ακούμε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνε. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Τρίτη, 5 Μαΐου σήμερα. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, όσους συντονίστηκαν τώρα. Να πούμε ότι γενικότερα οι θερμοκρασίες ακόμα είναι χαμηλές, αλλά από σήμερα αρχίζει να ανεβαίνει, αρχίζει να καλοκαιριάζει. Μέχρι να ξαναχαλάσει, είπαμε. Να ξαναχαλάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, μπορεί. Ναι. Για λίγο όμως, για λίγο. Θα φανεί αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Κασαπιάνο Βανές από το 1924 με σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ, Ορεστιάδα, Πλατεία Δασίου, Πλατεία Δασίου 17, πολύ κεντρικό το σημείο. Παραγγελίες στο 2552021245. Παντρών, καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία.
0: Και Top Charm.
1: Και Top Charm, εδώ κοντά μας, στην αναγεννήσεως 153, δίπλα ακριβώς στην πιάτσα του ταξί.
0: Καλημερίζω Νική Στρατό και Ελένη. Υπενθυμίζουμε και στους υπόλοιπους ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά και στο Facebook και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και αν έχετε τέλος πάντων κάποιες διαπιστώσεις, παράδειγμα, ας πούμε, χθες μια ακροάτρια τηλεφώνησε εδώ στο ραδιόφωνο και έκανε παράπονα για τα δρομολόγια του ΟΣΕ. Τώρα βέβαια, εγώ βλέπω ότι πήγα προχθές στα δίκαια, ας πούμε, έχουν ξυλωθεί οι γραμμές. Οπότε τρένος στο Ορμένιο πώς θα πάει. δεν ξέρω τώρα αν το έχουν αντικαταστήσει με λεωφορείο. Περιμένουμε βέβαια και τον Τζι Κώστα να έρθει τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει αυτά τα φαραωνικά έργα της διπλής ηλεκτροκίνησης.
1: Το μεγάλο πρόβλημά μας είναι πάντα το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, ναι, από ανακοινώσεις θα πάμε καλά.
1: Ναι, λένε ότι εντάξει, το προσεχές διάστημα. Το προσεχές διάστημα δεν έχει ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Πάντα προσεχές είναι.
0: Και καμία δέσμευση στα αυτά που λένε, έτσι. Δηλαδή να πεις ότι σου είπε, ξέρω εγώ, αν δεν το τηρηθεί αυτό που λέω, ξέρω εγώ, παρετούμε. Ναι. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ναι, είναι κάποιες πληροφορίες όμως που παίρνουν και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή και πόσο μέσα πέφτουν. Ναι. Τις προάλλες μιλήσαμε με τον κύριο Δημοσχάκη, έτσι. Ναι. Μας είπε ότι έως τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, κόψουμε το ηχητικό να το έχουμε, θα υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η ίδρυση, το προεδρικό διάταγμα τέλος πάντων, για τη σχολή εδώ, για την ιατρική.
0: Πόσο φορές θα ακούσουμε.
1: Θα φτάσει και ο Ιούνιος, δεν είναι μακριά. Δεν ξέρω, συνήθως κανένας δεν βγαίνει να πει: όχι, είχα λάθος πληροφορίες, βρε, συγγνώμη. Ναι. Όχι τίποτα άλλο, ούτε να παρετηθεί, να ζητήσει μια συγγνώμη για ένα σφάλμα που έκανε. Ναι. Γιατί τώρα εγώ το έχω δέσει κόμπο.
0: Ναι, έχει φάει. Πήρε δάνειο να αγοράσει ακίνητα, ας πούμε. Για
1: ναι, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, φτιάξω το τυπάδικα. Σειρά ολόκληρη.
0: τι θα έλεγα, μήπως να κάνεις καμιά εταιρεία να εμπορεύει στις ζωοτροφές, σανό δηλαδή.
1: Για τα εργαστήρια.
0: Για τα εργαστήρια.
1: Για τα εργαστήρια.
0: Ναι. Δίνω εγώ ιδέες.
1: Ή μια επιχείρηση που θα απομακρύνει τα απορρίμματα, τα βιολογικά κατάλοιπα.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα και μια άλλη επίσκεψη το επόμενο διάστημα. Σε κάμια εβδομάδα δηλαδή. Πότε είναι, 14 Μαΐου, σε δύο εβδομάδες.
1: 14 Μαΐου γιορτάζει.
0: 14 Μαΐου λέω.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Στα πλαίσια του εορτασμού των ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης, της απελευθέρωσης δηλαδή της Αλεξανδρούπολης, θα επισκεφτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και από ό,τι λένε οι δικές μας πληροφορίες, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για δύο μέρες ανηφορήσει και στα βορειότερα του νομού. Θα έχουμε έτσι και μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη παρουσία μάλλον του κυρίου Τασούλα στον Εύρο. Σε μια εβδομάδα από τώρα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι, εντάξει. Συμβολικό χαρακτήρα
1: συμβολικό,
0: έχει.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικό
1: θεσμός,
0: δεν έχει.
1: Θεσμός είναι. Να ξέρει πού θα πάει η σχολή που θα υπογράψει.
0: Σωστά. Λες να έρχεται. Τώρα το σκέφτηκα. Λες να έρχεται για να το υπογράψει εδώ.
1: Λες. Ή τουλάχιστον να μας πει. Ήρθα. Σας είδα και υπέγραψα την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής για να πάει μπροστά ο τόπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα αναμονή εξέλιξη.
1: Μακάρι. Πάμε στη συνέχεια της ανάγνωσης των εφημερίδων, των πρωτοσέλιδων τέλος πάντων. Πάμε στην κόντρα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Μια στιγμή, πότε είναι η έκθεση?
0: 3 με.
1: Α, είναι τόσο αρχή.
0: 9. Αχα. Κάπου εκεί. Άρα, το βλέπα χθες.
1: Ναι, γιατί 20-21 μέρες θέλει από τη μέρα που θα προκηρυχθούν μέχρι να γίνουν. Άρα οριακά το προλαβαίνει. Αν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, 5 με 13.
1: Ναι. 5-27, μια χαρά. Ναι. Εναρκτήρια είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Έτσι πρώτος δεν μιλάει. Πρώτος ναι. Μιλάει πάντα. Δεν... Το Μαξίμου λοιπόν διαιρέει αυτά τα πράγματα. Εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην εναγώνια προσπάθεια να συσπηρώσει την κοινοβουλευτική ομάδα που είναι έτοιμη να εκραγεί, το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των βουλευτών για να δώσουν έμφαση στις εκλογές στους περιφέρειες, εγκαταλείποντας το αντάρτικο. Το Μαξίμου διαμορφώνει εκλογικό σκηνικό με αυτόν τον τρόπο. Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν στα στενά του Ορμού πιο κάτω. Ναυμαχία, λέω και εγώ συμμαχία, πήγα να το κάψω το όποιο μυαλό μου είχε απομείνει. Ναυμαχία λοιπόν, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πέτρα λαϊκές εγκαταστάσεις. Πιο κάτω τι προβλέπει το νομοσχέδιο, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων με αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου του 2024 θα ισχύσει η διάταξη του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει μείωση μέχρι και 80% σε πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Επίσης προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα των 250 ή 500 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Από τη δεξιά στήλη, Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Α, δεν θα πηγαίνουν οι ίδιοι. Κοινωνικός τουρισμός, άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και βροχή τα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι, μετά από το τραγικό συμβάν.
1: Πάμε στη Star Press.
0: Πάμε στη Star Press. Έρευνα εις βάρος εφέτην που άλλαζε τη σύνθεση του δικαστηρίου σε υπόθεση μεγαλοξενοδόχου. Γίνονται και τέτοια πράγματα. Παρακάτω. Μια απόπειρα διάγνωσης Σακχάρου για τη Βίκυ
1: λίγο,
0: Κάβουρα.
1: Λίγο πλάγια.
0: Ναι, απόπειρα έχει... είπα. Απόπειρα
1: ναι,
0: είπα.
1: Από ναι. Πλάγια, ναι, από πλάγια βλέπουμε τα ορμονικά θέματα.
0: Ναι, εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ορμονικά θέματα από την αφαγία. Να τρως. Να τρως,
1: και να σκεπάζεσαι.
0: Ναι. Αυτή είναι η νέα κοσιόνη του Sky. Ποια είναι η Λένα Φλιτζάνη που παίρνει τη θέση της Σίας, η αθόρυβη σχέση με ο δημοσιογράφο, δεν κάνουν φασαρία δηλαδή, και η πορεία από τη Θεσσαλονίκη. Πιο κάτω. Ζωντάνεψαν τον Άγιο Παΐσιο. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη εις βάρος των πιστών με τη χρήση AI. Αν δεν γράψεις αμήν, η Παναγία θα στενοχωρηθεί και θα πάθεις κακό. Πώς κατευθύνουν τους πιστούς σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και τους τρώνε χρήματα.
1: Γιατί στε... όλα τα άλλα είναι normal. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Προφανώς. Ναι. Αυτό είναι η απάτη.
0: Λοιπόν, κατηγορούν τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ξεσπάει παρουσιάστρια για τα ταξίδια αναψυχής. Ο Περιφερειάρχης χρησιμοποιεί το όνομά μου, λέει η ίδια. Πιο κάτω, ψάχνουν παλάτι για τον ερωτά του, στη κλειδάτη φιλοθέει η ερωτική φωλιά, μετακομίζουν πριν από το γάμο Σκορδά Θανασιάδης, οπότε μην τους ψάχνεις
1: στο παλιό σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η Μαρία Σάκαρη λύνει τη σιωπή της. Έτσι θα είναι το νηφικό μου. Προετοιμασίες με το γάμο, για το γάμο με τον Μητσοτάκη Τζούνιορ.
1: Μπράβο.
0: Ρίζος πάστης.
1: Για να δούμε, εδώ δεν έχει νηφικά. Σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης, το ΟΔΙΣ εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σχόλιο του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μάη του 36. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Κομμουνιστικό κόμμα, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες και ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή. Ναι, συζητάει την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, βαρύ το ιστορικό φορτίο της διαδρομής που διάσχισαν εκατοντάδες δρομείς, μοναδικές στιγμές στον αγώνα και στον τερματισμό. Από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αναπηρία, μέτρα στριμωγμένα στους κόφτες των δημοσιονομικών αντοχών για λίγους και για λίγο. Κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ερώτηση στη Βουλή για την αντιπυρική περίοδο. Οι οικότροφοι στις εστίες του Αριστοτελείου αντιδρούν στις άθλιες οικοφαντίες κυβέρνησης Βρετανίας. Κούβα, νέες κυρώσεις και απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος, έφυγε ο σύντροφος Γιώργος Κατημερτζής με μεγάλη λύπη και περηφάνεια, τον αποχαιρετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Λόγος, νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ο ΠΚΠ και υποκλοπές. Πιο κάτω και σε ΒΕ, όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του εξοικονομώ από τους παρόχους. Έχει ξεκινήσει έτσι μια τέτοια συζήτηση. Τα επόμενα εξοικονομώ να τρέξουν μέσα από τους παρόχους ενέργειας. Πράγμα που από ό,τι ακούγεται δεν το θέλουν ούτε οι μεν ούτε οι δε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει στο τέλος. Πιο κάτω, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο.
1: Δεν λένε.
0: Οι Ιρανοί το λένε.
1: Δεν λένε. Είπανε ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικού πλοίου γιατί πήγαινε η σέλφη στο στενό. Το διευκρίνησαν αργότερα, αργά το μεσημέρι, αλλά δεν ξέρω γιατί η εφημερίδα μήπως άλλαξε κάτι τη διάρκεια του απογεύματος, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Τσουκαλάς. Ο Θεοδωρικάκος διέψευσε τον Μητσοτάκη αναφέροντας πως η διάταξη για τα επιτόκια δεν έχει αναδρομική εφαρμογή. Σφιγμός προράτα. Περίπου 7 στους 10 πολίτες εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και αυξημένα κόστη χτύπησαν την ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Ryanair και Fraport στο επίκεντρο, έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία αυτά από την εφημερίδα Λόγος. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφημερίδα Πολιτικά.
1: Στην Πολιτικά λοιπόν, πάνω διαβάζουμε οι Κασάνδρες της Συμφοράς. 7 χρησμοί για γαλάζιους εμφυλίους που πήγαν στον Κουβά. Από το 2019 μέχρι σήμερα, κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκε ως προάγγελος εσωκομματικής κατάρρευσης. Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, το κόκκινο μπλοκάκι made by KM. Τι είναι το KM?
0: Έλατε.
1: Με τα παραδοτέα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α, μάλλον. Η Όλγα και τα 31 χιλιάρικα για μια βραδιά. Το φαινόμενο Πιέρ και τα ηρεμιστικά στην πρώτη Αθηνών και δίπλα ελληνική ναυτιλία, επιθετικό καμπάκ με παραγγελίες 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 102 νέα πλοία, άγγιξαν το 1 τέταρτο της παγκόσμιας αγοράς των νέων ναυπηγήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κάποιοι πάνε καλά. Ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 εκατομμυρίων ευρώ, πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο ψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Πιερακάκης θα τα κάνει αυτά. Ο Κυριάκος Πιερακάκης λέει επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαία Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρε τον Πιερακάκη. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια στη στήλη Black File. Η επιστολή στάση για το Λιγνίτη, πώς θα συμμετάσχει το δημόσιο στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, εμπόδια από Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ναυτιλιακές, τι ακούγεται για το ιατρικό Αθηνών, γιατί δεν μειώνεται δια αεροπάλου ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ανακρίβειες από την Ελληνόιλ, η κοροϊδία των επενδυτών για τις οικονομικές επιδόσεις, τα κέρδη που προέβλεπε το 2025 τελικά ήταν ζημίες. Η εταιρεία δεν μπήκε καν στον κόπο να αιτιολογήσει την απόκληση. Ένοπλες δυνάμεις, κρίσιμα ερωτήματα για τους κόφτες στη χρήση των ελληνικών όπλων. Πώς οι ρήτρες στις αμυντικές συμφωνίες αποδυναμώνουν την αποτρεπτική αξία των οπλικών συστημάτων. το άρθρο του Γιώργου Καραμαλή, του Ιού δηλαδή, πανελλαδικές, πανεπιστήμιο και μετά, όσο θέλω, προβλήματα της νεολαίας αγγίζει. Σοκ στα σχολεία, ανήλικα φτιάχνουν με AI ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους για να τις διαπομπεύσουν. Εφιάλτες σε γυμνάσια και λύκεια από την εισβολή της deepfake πορνογραφίας. Αυτό λέμε είναι fake, είναι deepfake.
0: Deepfake.
1: Deep, για yeah, deep. Φυλακές Νιγρήτας, ντου στα κελιά της συμμορίας των 11 που έσφαξαν δύο κρατούμενους. Το οπλοστάσιο που εντόπισαν ΕΚΑΜ, ΜΑΤ και ΟΠΚΕ μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα.
0: Μάλιστα.
1: Σοφρονισμός λοιπόν, απόλυτος.
0: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον και να επιστρέψουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες και μερικά τοπικά θεματάκια πριν περάσουμε στην δεύτερη, μάλλον στην τρίτη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε καλεσμένη την Κατερίνα Τιμπέρδου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrace.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Come on.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: προχωράμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ακούτε Ράδιο Εύρος, είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι η πρωινή περιπολία η εκπομπή μας, η καθημερινή μας συνάντηση από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10. Ξεκινάμε μαζί τη μέρα από τους 97.1 για όσους μας ακούν στο βόρειο τμήμα του Εύρου, για τους 95.3 για τους υπόλοιπους που μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, τη Σαμοθράκη. Φυσικά διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, αλλά και παρακολουθείτε την εκπομπή όπως εξελίσσεται ζωντανά μέσω του Facebook.
1: Πάμε παρέα να μας. Κάνουμε.
0: Ωραία, μας έχουμε το Top Charm, το κέντρο
1: ποδολογίας. Μια ασφαλή πρόγνωση, πρόβλεψη.
0: Για πες.
1: Ότι σε 19 λεπτά το Top Charm θα ανοίξει.
0: Είναι μια ασφαλής πρόβλεψη, αυτή είναι η αλήθεια. Το Top Charm λοιπόν σε 19 λεπτά ανοίγει τις πύλες του για να εξυπηρετήσει όλους εσάς που θέλετε είτε τον καλοπισμό είτε τη φροντίδα των άνω και κάτω άκρων σας. Βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153 και το τηλέφωνο, τόσο και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει

0: 2542 το τηλέφωνο και φυσικά να πάμε σε κάτι που είναι πιο πρόσφατο αλλά είναι πολύ δυναμικό. Είναι η Fit Car Rental, mm-hmm. η οποία ανοιχνεύοντας τα αιτήματα των καιρών έχει δημιουργήσει ένα χώρο, μια επιχείρηση που νοικιάζει οχήματα προκειμένου να κάνετε τις διαδρομές σας στην περιοχή μας και όχι μόνο, από την ώρα που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δικό σας όχημα. Και αν έχετε δικό σας όχημα, μπορείτε να σας παρέχει και την όποια φροντίδα απαιτείτε στο συνεργείο που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού για σέρβις, 25520-28525.
1: Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το Massa Buka στην πλατεία, εκεί όπου μπορείτε να γευτείτε τα υπέροχα εδέσματά του σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, φρέσκο, καινούριο, που δίνει έτσι και έναν άλλο τόνο στη γαστρονομική
0: και στο εξωτερικό χώρο να απολαύσετε την πλατεία.
1: Ναι. Ενώ να επισημάνουμε ότι στην παρέα μας είναι και το Παντρόν, το καλύτερο καφέ μπαρ της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, με τα πιο νόστιμα ροφήματα, το πιο γρήγορο σέρβις και τα καλύτερα συνοδευτικά πιάτα. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες που μας έμειναν. Δύο είναι, η απογευματινή και η ελεύθερη ώρα. Ξεκινάμε με την απογευματινή.
0: Δύο πρωτοσέλιδα λοιπόν. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, γράφει. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Αυτό κρατάω ως πρώτο θέμα, η απογευματινή. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Επαφές Σιάσου με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά συνεργασία του ΕΚΠΑ με Yale, Columbia University και New York University και άλλα. Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Και εγώ θέλω, Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση, αν τυχαίνει να γνωρίζεις. Τι γίνεται με όλα εκείνα τα ξένα πανεπιστήμια που θα ερχόντουσαν και θα κάνουν? Έχει ανοίξει κανένα?
1: Κάποια αδειοδοτήθηκαν.
0: Αδειοδοτήθηκαν, ναι. Δηλαδή πηγαίνει πλέον κόσμος, μπορεί να.
1: Τώρα να σου πω, ναι, δεν ξέρω αν ξεκίνησαν τη λειτουργία mm-hmm. τους και σε ποιο βαθμό. Αλλά θυμάμαι ότι, ας πούμε, είχαν κάνει αίτηση 7 και τα πήρανε άδεια τα 4.
0: Να, μπορεί να είναι σε φάση οργάνωσης ακόμα. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε πιο κάτω τώρα στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυροβόλησαν την τράπεζα.
1: Και έχει ένα... Πυρπόλησαν.
0: Πυροβόλησαν. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι πυροβόλησαν. Έχει ένα παλιό πρωτοσέλιδο από τότε, πένθος για τους τρεις αθώους, έγραφε. Έτσι είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη μέρα η εφημερίδα. Λοιπόν, από την αριστερή στήλη, στενά του Ορμούζ, επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Συμμετέχουν αμερικανικά αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη του προσωπικού. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. Τρεις νεκροί. Τι γνωρίζουμε για μετάδοση και συμπτώματα?
1: Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης. Έτσι το είπαμε και νωρίτερα.
0: Ναι, το έγραψαν κάποιες εφημερίδες νωρίτερα. Άνω κάτω το Πασόκ. Παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Ξέρω, δεν φάνηκε πουθενά να γίνεται άνω κάτω. Μάλλον αναμενόμενο ήταν τώρα. Εντάξει, mm-hmm. εφημερίδα και ευσεβής πόθος ίσως για εκείνη. Σε σύγχυση Χαριλάου Τρικούπη, καθώς άλλοι εισέρχονται, σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. Όσο 2032 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία, τη στρατηγική της κυβέρνησης συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε χθες Διυπουργική Επιτροπή. Και πιο κάτω είναι διάφοροι γράφοντες. Ο Λάμπρος Καλαρίτης λέει τι σημαίνει το νέο σχέδιο του Τραμπ. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος, έκθεση Λυκείου, το μανιφέστο Τσίπρα βρίσκει. Μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτό μετά, στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Μενέλαος Στασιόπουλος, το σκηνικό στείνεται, οι εκλογές έρχονται. Και Γιώργος Κατσιπιάνης, οι πολίτες πιο όρημοι από τους σωτήρες.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της βόλτας, της ανάγνωσης στον έντυπο τύπο. Μακελιό στη Λειψία, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς. Παρασκευή Τυχεροπούλου, έφεση.

0: Άδε κατά της δικαστικής απόφασης. Και η μαυροφορεμένη Παναγία και ο τάφος της Θεοτόκου που είναι ζωντανός, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για αυτό, αυτό που χαρακτηρίζουν κάποιο θαύμα, την εμφάνιση της μορφής της Παναγίας σε τέμπλο, δεν θυμάμαι πού ήτανε. Στη Μυτιλήνη νομίζω.
1: Τώρα ποια εκκλησία όμως εμφανίστηκε λίπη σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Την οροφή είναι αυτό, όχι, δεν είναι.
0: Όχι,
1: έχει φωτογραφία.
0: Είναι πάνω από την.
1: Πάνω από την ωραία πύλη.
0: Ναι.
1: Το Ιερόπουλο.
0: Ναι. Λοιπόν, σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Είναι ο κύριος τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη, όπως η Ελλάδα, θα είναι διακοσμητικά, υποστηρίζει εδώ πέρα το συγκεκριμένο άρθρο. Νομίζω όμως γενικότερα, αυτό ήταν από τα αρχικά πλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το ξέραμε όταν μπαίναμε.
1: Ο στόχος ήταν πάντοτε η ενοποίηση, που θα άρχιζε από οικονομική, ανάποδα λίγο το αρχίσιο, και μετά θα προχωρούσε και σε άλλους τομείς. Καλύτερα θα ήταν να αρχίσει από πολιτιστική, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο στόχος ήταν πάντα η Ευρώπη να είναι κάτι το ενιαίο. Το να κρατήσει κανείς τα χαρακτηριστικά, τα φυλετικά του, τα παραδοσιακά του, είναι ευκταίο προφανώς και δεν θα είναι και δύσκολο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λειτουργήσουμε κάποια στιγμή στην Ευρώπη ως μια οντότητα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα κράτη. Γιατί μπορεί να σε πείσει κανείς δηλαδή ότι σε ολόκληρη την Κίνα που είναι τεράστια, όλοι οι Κινέζοι έχουν την ίδια κουλτούρα, παρόμοια καταγωγή και όλοι έχουν το ίδιο υπόβαθρο
0: και αξιακό κώδικα.
1: Ακριβώς, όλα αυτά. Ή έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν κράτος. Τι σχέση έχει το Maine με το, την Αλαμπάμα?
0: Με το Δέιν. Το...
1: ναι, εντάξει. Είναι μια τεράστια. Πολλές, πολλές διαφοροποιήσεις και όμως λειτουργούν ως εθνότητα, ως μια κεντρική διοίκηση. Δεν είναι... Γιατί είναι τόσο κακό? Χάσουμε το γονίδιο, το ελληνικό εμείς.
0: Παίζει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και την εφημερίδα.
1: Έχω ερώτηση.
0: Έλα, πέστε.
1: Συγγνώμη τώρα, αλλά αφού είναι τόσο ισχυρό το γονίδιο το ελληνικό και επιβιώνει ανά τους αιώνες, γιατί να φοβόμαστε μια ένωση?
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να είμαστε πολύ ισχυροί, αλλά μπροστά στην μια ενωμένη, ας πούμε, κατάσταση εναντίον μας.
1: Ναι.
0: Είμαστε
1: λίγο. Είναι και τα τσιπάκια.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτά.
0: Είναι όλα αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω. Μιλά για δημοκρατία, ξέχασε τις ταυτότητες. Η επιτήρηση δεν είναι θεωρία, είναι νόμος. Η συνειδητή σιωπή του μανιφέστου Τσίπρα για τον προσωπικό αριθμό.
1: Σημειώσουμε και αυτό το ρωτήσω. Ναι,
0: δεν αναφέρθηκε λοιπόν ο Τσίπρας για τον προσωπικό αριθμό. Η παγκοσμιοποιημένη αριστερά και το τυφλό σημείο της ψηφιακής σκλαβιάς. Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός αρνείται να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα μνημόνια όπως όλοι? Έχει τοποθετηθεί, έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιατί?
0: Για ποιο λόγο δεν συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ? Γιατί θεωρεί ότι οι δύο δημοσιογράφοι που έχουν κάνει όλη την έρευνα για το ντοκιμαντέρ το έχουν σπηλώσει, να το πω έτσι, το όνομα σε ένα βιβλίο που είχαν εκδώσει,
1: πάνω στο οποίο βασίζεται,
0: το ντοκιμαντέρ.
1: Μίλησε για πώς το είπε, δολοφονία χαρακτήρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο διάλογος του πρώην πρωθυπουργού με τις δύο δημοσιογράφους που δεν έγινε ποτέ, λέω εγώ.
1: Μέσω επιστολών.
0: Ναι. Μέσω επιστολών έχει γίνει ένας διάλογος. Τέλος πάντων, δημιουργεί σούσουρο η κυκλοφορία αυτού του ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε χθες από την τηλεόραση του Sky. Σου είπα, εγώ το παρακολούθησα, είδα έτσι μια αναδρομή σε κάποια γεγονότα. Βέβαια νομίζω 6-9 επεισόδια θα είναι.
1: 6-6. Οπότε... είπανε, έχει καιρό μπροστά του. Το προηγούμενο με τη 17 Νοέμβρη ήταν 5.
0: Εκείνο ήταν του Παπαχελά, ήταν άλλο.
1: Ναι, προβλήθηκε στον ίδιο σταθμό, αυτό λέω. Ναι. Και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που δεν δέχτηκαν να μιλήσουν. Παραδείγματος χάρη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε η συνέντευξη του Κουφοντίνα.
0: Και άλλοι συγγενείς.
1: Ναι, ένα το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο, είπα βασικά τώρα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έθιξε σε μεγάλο βαθμό, όχι σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν καθόλου, την αξιοπιστία της, της έρευνας, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα, γιατί έχει πιο σοβαρά στοιχεία αποδεικτικά, ενώ μια διαπραγμάτευση, ένα μνημόνιο, τέτοια, μια οικονομία, είναι αρκετά πιο υποκειμενικό, γιατί μπερδεύονται τα πράγματα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι την Πέμπτη το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας, διοργανώνει ημέρα καριέρας. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την Πέμπτη στις 10.30 στην αίθουσα Δέλτα του κεντρικού κτηρίου. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο Σταύρος ο Πλέσας και η κυρία Μαλαματή Παπακώστα. Έτσι, ωραία εκδήλωση για εξεύρεση θέσεων εργασίας, για συζήτηση έτσι, με σημαντικούς εργοδότες του χώρου έτσι, του αγροδιατροφικού. Θα έχουν την ευκαιρία οι πτυχιούχοι σχετικών τίτλων. Τώρα, χθες είχε ο Νίκος Πατούνας μία συνέντευξη με τον κύριο Τζίρα σχετικά με, και με το ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για την διάθεση τέλος πάντων μιας εταιρείας να εξορίξει χρυσό στην περιοχή του Δήμου Ιβάιλοβγκρατ. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Σας προτρέπουμε να το διαβάσετε, να το παρακολουθήσετε. Υπάρχει φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα, και το ηχητικό της συνέντευξης του κυρίου Τζίρα. Και από εκεί και πέρα, εχθές είχαμε έτσι, το θέμα αυτό με το ΕΛΤΑ στο τυχερό, το οποίο το κάλυψαμε εκτενώς στο Ράδιο Εύρος και με την συνέντευξη του κυρίου Δερμετζόπουλου, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Ο οποίος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ακριβώς, πολύ, και ο αντιδήμαρχος Σουφλίου, ο κύριος Δαρούσης, μίλησε και μάθαμε έτσι και γνωστοποιήσαμε, μάλλον το ξέραμε, ότι θα γίνει μια συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ τις επόμενες ημέρες για εξέβρεση λύσης σχετικά με τη λειτουργία. Ενώ χθες είχαμε και την συνάντηση των αγροτών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, όπου λίγο πολύ συμφωνήθηκε να δοθεί μια προθεσμία 10 ημερών για την λύση και την καταβολή των οφειλόμενων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Το περιθώριο δηλαδή είναι δίκη τηλεσυγράφου από τους ίδιους προς το Υπουργείο.
0: Φαντάζομαι ότι οι απαντήσεις που πήρανε ήταν ότι...
1: Περιμένετε 10 μέρες να το κάνουμε,
0: ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι δηλαδή επιθετικά,
0: ναι,
1: τόσο.
0: Δεν νομίζω ότι συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, 10 μέρες είναι, δεν περάσουν. Δεν περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί
1: αυτή η κατάσταση. Τόσες πέρασαν που λένε.
0: Ναι. Κάτι άλλο σε αυτή τη βάση.
1: Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα του Ιβάιλοβγκρατ. Ναι. Λεγόταν παλιά ότι από την ευρύτερη εκείνη περιοχή διακινούσαν, εξόριξαν, δεν ξέρω, χρυσό οι γερμανοί κατακτητές και ότι υπήρχαν αποθέματα. Το ζήτημα είναι αυτό που υπόθηκε και που φαίνεται εδώ και στο άρθρο που έχει ανεβάσει ο Νίκος. Είναι ότι η μόλυνση και η ρήπανση δεν έχουν σύνορα. Είναι με την ίδια λογική που πετάει ένα κουνούπι, ένα πουλί και δεν τον νοιάζει αν κάτω έχει χαράξει γραμμές για σύνορα. Με την ίδια λογική θα έρθει και το νερό από το ποτάμι, θα μολυνθεί το υπέδαφος και όλα τα σχετικά. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Γιατί, να το ξαναπώ, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ισχύει και για το πέραμα. Αυτό το έλεγα πάντοτε, είναι δική μου εκτίμηση βέβαια. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα ελέγχου που έχουμε εμείς στα Βαλκάνια, να το πω γενικότερα, απέναντι σε οποιοδήποτε έρχεται να βγάλει κέρδος. Δηλαδή η εξόρυξη χρυσού λειτουργεί σε άλλες χώρες, στη Σκανδιναβία.
0: Πρόσεχε, επειδή το συγκεκριμένο θέμα το έχω παρακολουθήσει στο παρελθόν πιο εκτενώς. Ποιο είναι το θέμα? ότι η εξόρυξη πώς γίνεται. Παίρνουμε μια μεγάλη πέτρα η οποία μέσα έχει και χρυσό, την βουτάνε σε αρσενικό, πολύ ισχυρό δηλητήριο, το οποίο διαλύει το πέτρωμα και μένει...
1: αφήνει να επηρεάσει το καθαρό το χρυσό.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δημιουργείται, σκέψου, μια τεράστια πισίνα η οποία έχει αρσενικό. Το αρσενικό ως χημικό στοιχείο εξατμίζεται, παράδειγμα, στους 10 βαθμούς Κελσίου. Εμείς που έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς θερμοκρασία πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, είμαστε εκτεθειμένοι. Στη Σκανδιναβία δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
1: Για την ατμόσφαιρα. Ναι. Εγώ επίσης έλεγα και για τα εδάφη.
0: Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η πισίνα που σου λέω να έχει.
1: Έλεγα και για τα εδάφη και την απόρριψη, την αντικατάσταση όλων των ενώσεων, όλων των χημικών ενώσεων που υπάρχουν. Λέω ότι δεν έχω προσωπικά καμία εμπιστοσύνη στους όποιους ελεκτικούς μηχανισμούς θα εποπτεύουν την απόλυτα προσεκτική διαχείριση του όλου εγχειρήματος. Ενώ είμαι σίγουρος ότι στη Σκανδιναβία γίνεται με πολύ πιο καλό έλεγχο. Ναι. Είναι τέτοια και η κουλτούρα. Ναι. Εδώ είναι αυτό που πάλι θα πω. Πάλι θα πω για τον ίδιο. Τσάκο ρε μάγκα 800 και κάνει ένα γαργάρα τη δουλειά που λέει ο Χάρη Κλίν. Ή λάβετε η μέτερε τα δέοντα για λήψη πρωτοβουλίας, να το πούμε στην γλώσσα της εστίας. Είναι πολύ πιο εύκολο αλωτριώσιμο το δικό μας επίπεδο στα Βαλκάνια από διάφορες παραμέτρους άλλες που μπορούν να μας οδηγήσουν σε να κλείνουμε τα μάτια, ας το πούμε, κάνουμε τα στραβά μάτια.
0: Αχα. Ναι.
1: Παίζει, ως λογική παίζει εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε με την Κατερίνα Τιμπέρδου να συζητήσουμε και για το μανιφέστο Τσίπρα, να συζητήσουμε και για τις προθέσεις της ίδιας, αλλά και το τι γίνεται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις Ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Επιστρέφουμε στην πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος, είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
4: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
3: Όπως συνηθίζουμε να λέμε, καθημερινά από τις 7 έως τις 10 στη συχνότητα του Ράδιο Εύρος, στους 97.1 για το βόρειο τμήμα και 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Μαζί μας έχουμε το Παντρόν, το καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας έχουμε το Μασαμπούκα, το Top Charm.
4: Επίσης στο κέντρο της πόλης.
3: Το Μασαμπούκα, το Fit Car Rental για την ενοικίαση και την επισκευή του οχήματός σας. Αλλά και,
4: και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Κασαπιάν Οβανές. Την πιο ιστορική επιχείρηση της παρέας από το 1924 και της πόλης πιθανότατα. Να πούμε ότι άνοιξε το Top Charm.
3: Άνοιξε.
4: Ναι, επιτέλους έχουν ανοίξει πύλες και τα τηλεφωνικά κέντρα. Πάρτε τηλέφωνο. Εμείς μέχρι τότε όμως.
3: Εμείς μέχρι τότε θα. Μέχρι πότε δηλαδή. Τον με μπέρδεψες.
4: Μέχρι να πάρουν τηλέφωνο στο Top Charm. Θα ακούσουν εμάς με την κυρία Μπέρδο και μετά θα πάρουν τηλέφωνο στο Top Charm να κλείσουν ραντεβού.
3: Ωραία. Κυρία Μπέρδο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Καλημέρα στο Βόρειο Εύρο. Καλημέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, είστε ένα πρόσωπο το οποίο το είδαμε πρόσφατα να εμφανίζεται στην παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη. Κανείς συμπεραίνει ότι είστε στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα και επειδή ξέδωσε την πρωτομαγιά αυτό το μανιφέστο όπως χαρακτηρίστηκε και όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν ως διακήρυξη ίδρυσης κόμματος, θα θέλαμε έτσι να το συζητήσουμε λίγο μαζί σας.
5: Θέλω να ξεκινήσω με το εξής, μιας και το αναφέρετε. Στην παρουσίαση είχα πει ότι αυτό το βιβλίο μιλάει για τη γενιά μας ουσιαστικά, γιατί είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία την οποία αναφέρει. Τώρα βλέπουμε ιστορία, εννοώ ιστορικά γεγονότα. Τώρα βλέπουμε ένα βήμα παρακάτω, το μανιφέστο που μας δίνει ένα ουσιαστικά ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο νομίζω όποιος το διάβασε θα συμπεραίνει ότι χωράει τους προβληματισμούς και τις αγωνίες της κοινωνίας ευρύτερα. Γιατί αυτό για το οποίο αγωνιά η κοινωνία σήμερα είναι για μια ευρύχωρη παράταξη, προοδευτική παράταξη, που θα μπορεί να δώσει προοπτική και ελπίδα σε όλους, σε όλη την κοινωνία.
3: Πάντως θα ήθελα, κυρία Μπέρδο, να διευκρινίσω κάτι, γιατί έχει χαρακτηριστεί μανιφέστο Τσίπρα, αλλά είναι το μανιφέστο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Τσίπρα. Το έχουν συγγράψει 14
5: επιστήμονες. Ναι. Είναι ένα πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας που μετεξελίσσεται ουσιαστικά σε κόμμα ή καλύτερα σε μια, σε ένα πολιτικό φορέα, γιατί αυτό το κείμενο ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο. Δεν είναι η διακήρυξη, δεν είναι η ιδρυτική πράξη. Εκείνο θα είναι σε άμεσα μεταγενέστερο χρόνο. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για τη συμπαράταξη των δυνάμεων αυτών που θα μεταξελιχθούν σε κομματικό φορέα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε στον Εύρο, να πω το εξής, αν δεν κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, το ότι το κείμενο αυτό δίνει μια το μανιφέστο καλύτερα, βάζει την περιφέρεια στο επίκεντρο. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας εδώ. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη όταν η χώρα αδειάζει από κόσμο, όταν ο Εύρος αδειάζει από κόσμο και πάντα και να συγκεντρώνεται δηλαδή σε 2-3 μεγάλες πόλεις. Άρα μιλάει ουσιαστικά για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων πόλων και για κίνητρα και σε νέους για να επιστρέψουν στα χωριά τους και στον τόπο τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Γιατί εμείς πια σήμερα έχουμε αντιληφθεί, ιδιαίτερα όσοι μένουμε εδώ, και πόσο μάλλον εσείς στην Ορεστιάδα και στο Βόρειο Εύρο, γιατί εγώ μένω στην Αλεξανδρούπολη, ότι αλλάζει το αφήγημα. Δηλαδή δεν πρέπει πια η περιφέρεια να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία. Και εμείς εδώ στον Εύρο το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτό.
4: Πιστεύετε ότι υπάρχει ίαση σε αυτό το θέμα? Δυνατότητα να γιατρευτεί αυτή η πληγή, η αιμορραγία των ανθρώπων από την περιοχή?
5: Πιστεύω ότι τώρα θα ακουστεί αυτό ίσως τετριμένο, δεν θέλω να το πω με τον ίδιο τόνο, όμως νομίζω και όσοι μας ακούνε έχουν αντιληφθεί πλήρως την απαξίωση του τόπου μας εδώ. Είναι πολύ γενικό, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή εδώ και έχει 7 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία εκτός από επιτροπές που τίποτε επί της ουσίας δεν αποφασίζουν, εκτός από αγρότες οι οποίοι είναι απλήρωτοι άνθρωποι ακόμα, βλέπει κανείς, χωρίς να ασχολείται τόσο πολύ εντελεχώς με όλα τα τοπικά θέματα, ότι δεν υπάρχει καμία ουσιώδης πολιτική ή καμία ουσιώδης στήριξη. Υπάρχουν μήμετρα. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με το βλέποντας και κάνοντας. Για παράδειγμα, έχουμε τους αγρότες, οι άνθρωποι αυτοί είναι απλήρωτοι. Είναι στα όρια της οικονομικής ανέχειας. Έχουν πρόβλημα. Αφήνουν τις δουλειές τους. Αντί να ενισχυθεί λοιπόν ο πρωταγενής τομέας, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει λεφτά. Ο αντίποδας αυτό είναι τους φέρνουμε στα όρια τους, απειλούν να κλείσουν το τελωνείο για να δεχτεί η κυβέρνηση, για να προτείνει μια συνάντηση που τελικά και πάλι δεν μπορεί να μην δώσει τίποτα ή να δώσει ελάχιστα. Αυτή είναι η πολιτική συνολικά 7 χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αν υπάρχει λύση. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός για να λειτουργήσουμε σε λύση. Δηλαδή θα πρέπει μια πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου κάποια στιγμή με σοβαρότητα να κάνει ένα σχεδιασμό για τα επόμενα 5 χρόνια, για τα επόμενα 7-8 χρόνια. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι αντιμετώπιση της καθημερινότητας και αν με επιτρέπετε με τρόπο εντελώς πρόχειρο. Σε όλα τα πεδία, δηλαδή και στα δάνεια, αν δείτε τώρα που είναι έσκατο αυτό το τελευταίο, τον τελευταίο δύο ημερών.
3: Θα θέλαμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στη συνέχεια της κουβέντας μας, γιατί έχετε και την ιδιότητα του δικηγόρου που ασχολείστε έτσι με καταναλωτικά ζητήματα.
4: Το αγγίξαμε και λίγο νωρίτερα το θέμα με αφορμή τα πρώτα σέλιδα.
5: Ναι, το άκουσα. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτή η προχειρότητα που σας λέω. Δηλαδή, έχουμε ένα ζήτημα τεράστιο ιδιωτικού χρέους. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πολιτική για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Αυτό το ιδιωτικό χρέος είναι συνεχώς αυξανόμενο και μας αφορά όλους μας. Δύο. Εκτός από το ιδιωτικό χρέος, δεν έχει προστασία πρώτης κατοικίας. Καμία πρωτοβουλία επί της ουσίας για να λυθεί αυτό το θέμα. Τρία. Φτάνει να ρυθμίσει τα πανωτόκια. Και εδώ έχουμε μια απόφαση αεροπαγητική που δεν έχει καθαρό γραφεί, που δεν ξέρουν οι άνθρωποι ακόμα ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Μήπως και οι άλλοι έχουν αξίωση να λάβουν τα χρέωση τους καταβληθέντα. Έχει μια επιφανειακή ρύθμιση κατά καταναλωτικά, γιατί ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και εδώ μπαίνουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ποιους αφορά. Δεύτερον, με τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν γίνει έως τώρα, τι θα γίνει. Οι δηλαδή που πλήρωσαν άδικα αυτά τα ποσά, τι θα γίνει, θα τα πάρουν πίσω? Τρίτον και σημαντικότερον, δεν λύνει το πρόβλημα που είναι η βάση του ζητήματος είναι η εξής. Ότι ο κόσμος θα πάρει καταναλωτικό δάνειο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα για να μπορέσει να καλύψει κάποιες ανάγκες, γιατί έχει δυσκολία. Οπότε λοιπόν έχεις μια πολιτεία επί της ουσίας που δεν μεριμνά. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός για την επίλυση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους που βασανίζει παραπάνω από το μισό της κοινωνίας.
3: Κύριε Μπέρντου, θα μπορούσε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα να δώσει λύσεις σε τέτοια θέματα? Και το λέω απευθυνόμενο σε εσάς, καθώς παρουσιάζεστε σε δημοσιεύματα ως ένα πρόσωπο που θα συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα, ως ένας άνθρωπος κιόλας που...
4: Και μάλιστα στο στενό περιβάλλον, από ό,τι ακούγεται, αν θέλετε να το διαψεύσετε.
5: Γράφονται διάφορα. Εγώ τώρα δεν θα μείνω σε αυτό. Θα πω το εξής, ότι εγώ το 2023 ξέρετε πολύ καλά ότι πολιτεύτηκα με τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε υπάρχει μια πολιτική σχέση που είναι γνωστή. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει παρακάτω τον κόσμο. Αυτό που σημαίνει και συμβαίνει.
4: Συγχωρέστε
5: σήμερα...
4: με λίγο. Ο Γιάννης το ανέφερε περισσότερο με τη λογική ότι είστε πιο κοντά στις αποφάσεις και στη σύνταξη της όποιας φόρμας πρόκειται να δοθεί προς τους πολίτες, προκειμένου να επιλέξουν το συγκεκριμένο κόμμα. Γι' αυτό η ερώτηση ήταν, ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι πάνω στο κομμάτι των κόκκινων δανείων του υπερχρεωμένου ελληνικού νοικοκυριού.
5: Θέλω να πω ότι για τα κόκκινα δάνεια, επειδή έχουμε επισταμμένα, ας πούμε, αντιμετωπίσει το ερώτημά σας αυτό, σας λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις οι οποίες προκρίνονται από την ίδια την νομοθεσία. Απλώς δεν νομοθετήθηκαν στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ευρώπη έδωσε πολλά εργαλεία τα οποία εμείς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλαδή, έκρινε ότι δεν χρειαζόταν να τα ψηφίσει και έτσι λοιπόν ψήφισε σε άλλη κατεύθυνση. Προστασία και τρόπος προστασίας και επίλυσης των ζητημάτων αυτών υπάρχει. Το θέμα είναι η πολιτική πρωτοβουλία, η διάθεση. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό για το κόμμα Τσίπρα που δεν έχει γίνει ακόμη και ο πρόεδρος ξέρει ποιος ήταν ο χρόνος ο κατάλληλος κτλ. Αυτό που θέλω να πω και νομίζω ότι έχει σημασία και φαίνεται είναι ότι η επίδραση του κόμματος αυτού στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί σήμερα έχουμε μια συνθήκη διακυβέρνησης πολλών ετών, της ίδιας διακυβέρνησης και με τον ίδιο τρόπο και διαρκώς νομίζω χειροτερεύει ο τρόπος αυτός, ο οποίος φαίνεται ότι προβληματίζει πάρα πολύ την κοινωνία και αντιθέτως υπάρχει μια πολύ καλή απήχηση της πρωτοβουλίας αυτής του κυρίου Τσίπρα και ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που είναι το εξής, ότι ο ίδιος προσωπικά εκτός από την ηλικία του, την νεαρή του ηλικία, δεν έχει ποτέ χρεωθεί κάτι προσωπικό σε σκάνδαλα ή σε οτιδήποτε θα μπορούσε να χαλάσει την εικόνα του και σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, με τα όποια λάθη και τα σωστά εκείνος τα ανέφερε και έκανε και την αυτοκριτική του και με το βιβλίο του, έδωσε τις απαντήσεις για μια διακυβέρνηση που πρέπει να την κρίνουμε στον χρόνο της ιστορίας της, σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα με μνημόνια κτλ. Το σήμερα λέει λοιπόν ότι υπάρχουν τα εργαλεία και, υπάρχουν λύσεις, όμως δεν κάθισε ποτέ να σχεδιαστεί μια πολιτική η οποία θα δώσει μια ανάσα και θα δώσει και λύση στα προβλήματα. Εδώ στον Εύρο αυτό εμείς το έχουμε ζήσει πιο πολύ, νομίζω από κάθε άλλο νομοθετράκι, με τις επιτροπές ανασυγκρότησης, με την καμένη γη που δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη, που δεν έχουν γίνει πρωτοβουλίες σοβαρές, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν έχουν αντιμετώπιση τα προβλήματα και είναι ακόμη χωρίς χρήματα οι άνθρωποι και τα εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ μετακινούνται λες και είναι στραγάλια. Οπότε λοιπόν υπήρχε δυνατότητα και σε αυτή την κυβέρνηση και να νομοθετήσει σε άλλη κατεύθυνση και να δώσει και βάρος και χρήματα στις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, αλλά επέλεξε να τα δώσει σε δικά της στελέχη και να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, για προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε αυτά όλα είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ σημασία έχει ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο και ότι θέλει να ακούσει μια διαφορετική πρόταση. Μια πρόταση όμως ουσιαστική, ουσιαστικής πολιτικής και μια βιώσιμη λύση στα προβλήματά της. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος, νομίζω, που μας αφορά όλους που δουλεύουμε και ζούμε σε έναν τόπο, έτσι. Πώς θα λυθούν τα προβλήματά μας. Και νομίζω ότι αυτά θα εξειδικευτούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
3: Πάντως, κυρία Μπέρντου, ένας κακοπροαίρετος θα πει ότι δοκιμάστηκε ο κύριος Τσίπρας. Θα πείτε υπό άλλες συνθήκες. Το θέμα είναι πόσες ευκαιρίες πρέπει να δοθούν σε κάποιο πρόσωπο.
5: Ναι, θα σας πω δύο πράγματα σε αυτό. Εγώ καταρχήν ασχολούμαι με την πολιτική, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Ασχολούμαι με την πολιτική σε αυτή την βάση, δηλαδή με δημόσιο λόγο, τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε για τα λάθη της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν, τα λάθη και τα σωστά, θα μιλήσουν αυτοί που τα χειρίστηκαν και πρώτος μίλησε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο μοναδικός, από όσο θυμάμαι, ο οποίος έκανε μια στοιχειώδη και μια, εγώ θα την πω, ειλικρινή αυτοκριτική για όλη αυτή τη διακυβέρνηση. Θέλω να πω ότι αυτή η περίοδος της χώρας τη βρήκε πάρα πολύ σημαδεμένη, χρεωμένη και ταλαιπωρημένη από άλλες κυβερνήσεις. Και αυτό θα πρέπει να το θυμάται ο ελληνικός λαός. Όχι γιατί έχει κάποια σημασία, αλλά άμα δεν ξέρεις και την ιστορία, δεν μπορείς και να αποφασίσεις για το αύριο σωστά. Επίσης, εγώ δεν θα πω ότι ήταν αυτή συνολικά η διακυβέρνηση. Για μένα το ισοζύγιο εκείνης και το μέτρο της είναι θετικό. Δηλαδή, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία έγιναν πάρα πολλά σωστά. Έφυγε από τη διακυβέρνηση με τα ταμεία γεμάτα και πολλά άλλα που τα έχουμε πει και τα έχουμε εξαντλήσει. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για το αύριο, όχι για το 2015 όμως.
3: Ωραία, το ακούω αυτό. Τώρα δεν θα ζητήσω να μου αποκαλύψετε αν γνωρίζετε ή όχι, αλλά η δική σας αίσθηση για την ανακοίνωση του κόμματος ποια είναι?
5: Δεν έχω, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Είναι κάτι που δεν αφορά εμένα άμεσα, οπότε δηλαδή
3: πάντως
5: με την έννοια ότι
3: δεδομένο.
5: Δεν συμμετέχω σε όλη αυτή, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή είναι μια απόφαση προσωπική του πρώην Πρωθυπουργού, φαντάζομαι. Ναι, εκείνος είπε ότι είναι έτοιμο. Γνωρίζουμε ότι είναι όλα έτοιμα, για να σας είμαι και ειλικρινή. Ότι είναι όλα έτοιμα δηλαδή ως προς το κόμμα. Δηλαδή έχουν γίνει όλα τα πάντα. Όσα χρειάζονται να γίνουν, έχουν γίνει. Και ότι ο ίδιος είπε στη συνέντευξή του πρόσφατα ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, είναι έτοιμος.
4: Εκεί θα το πηγαίνουμε, γιατί κυρία Μπέρδου, σήμερα τα πρωτοσέλιδα παίζουν εκλογές προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Πάντως, όπως και να έχει το θέμα, μέσα στο φθινόπωρο. Θα υπάρχει υψηλός βαθμός ετοιμότητας σε κάτι τέτοιο ή θα είναι πολύ φρέσκο?
5: Σαφώς.
3: Σε επίπεδο και ολόκληρης της επικράτειας, θέλω να πω ότι από όσο μπορείτε να γνωρίζετε, υπάρχει πλάνο για ακόμα και για τον νομό μας συγκρότηση ψηφοδελτίου?
5: Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, χωρίς να έχει γίνει το κόμμα, είναι λίγο πρώιμη.
3: Επειδή μιλάμε για ετοιμότητα, γι' αυτό το λέω.
5: Αυτό που ξέρω εγώ και αυτό που επίσημα έχει υποθεί και αυτό που γνωρίζουμε όσοι είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ότι είναι καθόλου έτοιμη αυτή η προσπάθεια και ότι μέσα στο Μάιο θα υπάρχει ανακοίνωση.
3: Μέσα στο Μάιο.
4: Συνεπώς, λίγη υπομονή και από εμάς. Αλλά...
5: ναι, φυσικά. Και να τα ξαναπούμε με χαρά.
3: Δεν χαρακτηριζόμαστε και από την υπομονή, από το χαρακτηριστικό της υπομονής, κυρία Μπέρδου. Και εμείς έτσι προσωπικά, αλλά και ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θέλει άμεσες αλλαγές και νομίζω είναι και απαραίτητες.
5: Να σας πω κάτι. Σήμερα έχουμε δύο ζητήματα. Δύο ζητήματα πολύ ουσιαστικά. Και αυτό είναι που απασχολεί την κοινωνία και εμάς και όλους. Και ουσιαστικά είναι και το πεδίο συζήτησης. Ότι όλα τα βασικά προβλήματα, τα ακαθόδη προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η κοινωνία μας και όλοι μας τα τελευταία 7 χρόνια, είναι ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν με την κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ακρίβεια. Φταίει ο πόλεμος της Ουκρανίας, φταίει ο πόλεμος της Ανατορμούς, φταίει κάποιος άλλος, εμείς δεν φταίμε. Ωστόσο όμως έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, τα ακριβότερα προϊόντα, τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Ή είμαστε σε χαμηλά από το μέσο και κάτω. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα που δεν λύθηκαν καθόλου για τον κόσμο. Και υπάρχουν μόνο ημίμετρα. Το δεύτερο ουσιώδης για μένα ζήτημα, το οποίο το έχω πει πολλές φορές και πραγματικά νομίζω ότι ασκεί τεράστια επιρροή στην επιθυμία του κόσμου να ζητήσει και πολιτική αλλαγή και να αλλάξει με την ψήφο του τα πράγματα, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πέτυχε δυστυχώς να χάσει η κοινωνία την εμπιστοσύνη της στο κράτος και στους θεσμούς. Όταν λοιπόν έχει συνάδελφο που σου λέει ότι εγώ πήγα να καταθέσω, πήγα την Παρασκευή στην εισαγγελία για να καταθέσω μήνυση και στοιχεία για τον εντολέα μου, που αφορά το τεράστιο ζήτημα και σκάνδαλο των υποκλοπών. Και σου λέει, μου είπαν να περιμένω 4 ώρες και μου λένε, έλα τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα η υπόθεση είχε αρχιοθετηθεί. Τότε για ποιο κράτος δικαίου εμείς μιλάμε σήμερα? Αυτά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Όταν ο πολίτης δεν αισθάνεται λοιπόν κατοχυρωμένος, όταν έχεις τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος, υπάρχουν εξαιρετικά ζητήματα τα οποία έχουν διαρρήξει πάρα πολύ το δεσμό του πολίτη με το κράτος. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Οπότε λοιπόν είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία ξεκινάνε από κάτω και φτάνουν προς τα πάνω. Και απασχολούν την κοινωνία καθημερινά. Μπορεί να την απασχολεί ακρίβεια, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα όλα των υποκλοπών και τα σκάνδαλα και αυτές οι καταγγελίες και οι αντεγκλήσεις, νομίζω ότι ο κόσμος τα γνωρίζει και γι' αυτό το λόγο αποστρέφεται και την πολιτική.
3: Ναι, νομίζω ότι όποιος κινείται στην κοινωνία το αντιλαμβάνεται. Βέβαια, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αντιληφθεί και την αντίληψη, τέλος πάντων, για μια κυβερνός αριστερά, τουλάχιστον στην περιοχή μας. νομίζω ότι είναι μακριά από την τοπική.
4: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Είτε θέλουμε να το αποδεχτούμε, θεωρώντας ότι το κόμμα που υπηρετεί ή πιστεύει ο καθένας σε αυτό είναι το καλύτερο, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών. Με προγραμματικές δηλώσεις, ας κρατήσει ο καθένας το χαρακτήρα του, αυτά που συμφωνούν, αλλά δεν υπάρχει. Και με αυτή τη λογική έχει περάσει η πεποίθηση ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, όχι αυτοδύναμη, αλλά θα συνεχίσει να είναι πρώτη. Τι λέμε γι' αυτό?
5: Λέμε ότι εγώ, κατά τη δικιά μου άποψη, γιατί μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω, νομίζω ότι μετά τα κόμματα που θα σχηματιστούν, τα οποία είναι μια αναγκαιότητα, θα υπάρχει μια πλήρης αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ότι σαφώς και δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών, αλλά σήμερα που μιλάμε, τα δεδομένα μας είναι αυτά. Το βασικό ζήτημα για μένα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετά από 7 χρόνια αυτής της πολιτικής, εγώ μπορώ να τη θεωρώ πολύ επιβλαβή για τη χώρα, άλλος λιγότερο. Το ζήτημα είναι, και πάλι επαναλαμβάνω, ότι τα προβλήματά του από την καθημερινότητα μέχρι τα πιο μεγάλα του δεν έχουν λυθεί του πολιτή. Αλλά μετά από 7 χρόνια έχεις μια αντιπολίτευση η οποία συνολικά δεν φαίνεται προς τις Νέες Δημοκρατίες. Άρα δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί? Όταν έγιναν τα Τέμπη, όταν έγιναν οι διαδηλώσεις αυτές, ο κόσμος εκφράστηκε και εκφράστηκε πολύ δυνατά μια κοινωνική αντιπολίτευση. Εκφράστηκε δηλαδή η φωνή του κόσμου για δικαιοσύνη, η ανάγκη για δικαιοσύνη. Αυτό είναι μια κοινωνική αντιπολίτευση με αφορμή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που όμως ποτέ δεν μετουσιώθηκε πολιτικά. Δηλαδή, ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δεν ακολούθησαν κάποιον από τους υφιστάμενους πολιτικούς φορείς. Άρα, προφανώς, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Υπάρχει ένα ζητούμενο. Και όταν μετά από τόσα χρόνια δεν έχεις μια αντιπολίτευση, η οποία να είναι εν δυνάμει κυβέρνηση, να μπορεί να. Λογικά, με τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι, να μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την κυβέρνηση, τότε εδώ αυτό το κενό που υπάρχει θα πρέπει να καλυφθεί, γιατί οι υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί δεν δίνουν απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας. Άρα αυτή είναι η ουσία. Ποιες συνεργασίες, όταν όλη η αντιπολίτευση δεν έχει το ποσοστό σήμερα της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή είναι, έτσι, η πραγματικότητα.
3: Το βλέπουμε συνεχώς στις δημοσκοπήσεις, στις οποίες καταγράφεται πια σε πολλές από αυτές και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρεστιανού, χωρίς καν να υπάρχουν. Εντάξει, είναι τα οξύμορα
4: της
3: πολιτικής ζωής του τόπου.
5: Εντάξει, είναι μια, αν και έχουν ανακοινώσει όλοι αυτοί ότι θα κάνουν το κόμμα τους. Δηλαδή και η κυρία Καρεστιανού είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμά του σε μια δημοκρατία να εκφραστεί πολιτικά και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου. Αλλά το σημερινό δεδομένο είναι αυτό. Ότι υπάρχουν 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσε με Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας να θέσει τα θεμέλια για μια νέα Ελλάδα, να μπορεί δηλαδή να έχουμε με αξιώσεις εμείς που ζούμε και παράγουμε και βοηθάμε και όλη η κοινωνία να έχει μια άλλη πορεία την επόμενη δεκαετία. Αλλά η πολιτική της κυβέρνησης ήταν ότι μοιράζω τα χρήματα στους δικούς μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και δεν σχεδιάζω το μέλλον για να μείνουν οι νέοι στη χώρα μου. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω στο ιδεολογικό κομμάτι και μπαίνω μόνο στο πολιτικό και λέω ότι ο κόσμος, και αυτό δεν έχει χρώμα, έχει τα προβλήματά του που δεν έχουν λυθεί και ούτε αυτό έχει χρώμα και σήμερα δεν μπορεί να εκφραστεί μαζικά από ένα πολιτικό φορέα αυτή η δυσαρέσκεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει σήμερα η κοινωνία μας και εμείς όλοι.
3: Μάλιστα. Κυρία Μπέρδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας.
5: Εγώ
3: θα επικοινωνήσουμε σίγουρα με όλες τις πολιτικές εξέλιξεις, ιδιαίτερα αυτού του χώρου.
5: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Καλή συνέχεια.
3: Μάλιστα. Αυτή ήταν η κυρία Κατερίνα Μπέρδου. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Τι νομίζεις?
4: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, αυτό θα έλεγα, για να δώσουμε λίγο χρόνο στη Σταυρούλα. Θα έχει πολύ σωρία πληροφοριών.
3: Γρήγορα, γρήγορα, φεύγουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση
6: Είναι εδώ. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Ράδιο Εύρο στην πρωινή μας περιπολία. Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Το University of York Europe Campus είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και έλαβε αδειοδότηση χάρη από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το 2025 με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών στις ακόλουθες σχολές. Στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σπουδές δηλαδή σε διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, λογιστική και χρηματοοικονομικά, διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, Σχολή Επιστημών με σπουδές σε ψυχολογία, πληροφορική, τεχνολογίες διαδικτύου, τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρησιακή πληροφορική, Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών με σπουδές στη νομική, στην επικοινωνία και στα ψηφιακά μέσα αλλά και στην αγγλική, Φιλολογία. Τα πτυχία απονέμονται απευθείας από το Πανεπιστήμιο του York και οι απόφοιτοι έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δυνατότητες υποτροφιών μάλιστα. Το University of York είναι στο 8% των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως και κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο. Είναι μέλος του διακεκριμένου Russell Group στα top 10 πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ποιότητα έρευνας και επίσης έχει λάβει χρυσή διάκριση για την ποιότητα διδασκαλίας.
1: Νιώθω ότι απάντησε στο ερώτημα που είχα θέσει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε και την παρέα μας. Μάσα Μπούκα, Σουβλάκι Γκριλ στην Οριστιάδα, πλατεία Δασίου 17. Παραγγελίες στο 2552021245. Κασαπιάνο Βανές από το 1924. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανση. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη μας. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και συνεργείο αυτοκινήτων, 2552028525, το τηλέφωνο, Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, ανοιχτό από τις 9 η ώρα, απαντά στο 2552025331 και παντρών για τον ελεύθερο χρόνο σας, για την βραδινή σας έξοδο, για την διασκέδασή σας γενικά στο κέντρο της πόλης απέναντι από την πλατεία στην Πρόκου 1.
0: Πάμε να δούμε τον καιρό, πώς θα διαμορφωθεί σήμερα και αύριο. Ωραία. Σε όλο τον Εύρο. Έτσι κι αλλιώς θα είπαμε από νωρίς το πρωί ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο κλίμα πια, σε ένα πιο καλοκαιριό, καλοκαιρό ανοιξιάτικο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, αν μου επιτρέπει ο Χάρης δηλαδή.
1: Ναι, ή ανοιξιάτικο καλοκαίρινο.
0: Ναι, καθώς από σήμερα επιστρέφουμε σε θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών Κελσίων, μετά αυτή την κρυάδα που φάγαμε τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα μέσα σε αυτές και η Πρωτομαγιά.
1: Πάμε Χάρη. Λοιπόν στη Σαμοθράκη, την οποία βλέπουμε ότι στις 12 η ώρα, 19

0: από φόρα ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα και κατόπιν θα δημιουργηθούν συνθήκες πρόσφορες για ομίχλη, για περιορισμένη ορατότητα. Στις 9 το πρωί όμως όλα αυτά θα είναι παρελθόν, 16 βαθμοί, 3 από φόρα ανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στο νησί, 21 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 3 από φόρα ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τον καιρό στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα έχει 15,1 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 20 βαθμούς στις 12 η ώρα και θα σταματήσει εκεί. Αυτή θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Θα διατηρηθεί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Αρκετά σύννεφα προβλέπονται για σήμερα στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στην εικόνα που λαμβάνουμε τώρα από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού. Τώρα στην συνέχεια θα πέσει η θερμοκρασία στους 19 στις 6 το απόγευμα, όχι καμιά σημαντική πτώση. 15 βαθμούς Κελσίου θα έχει η Αλεξανδρούπολη στις 9 το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλέουν από 2-3 μποφόρ με νότιες διευθύνσεις και δυτικές τις βραδινές ώρες. Αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 15 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Έπειτα θα καθαρίσει ο ουρανός, θα έχει 21 βαθμούς στις 12, 22 στις 3 που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία. Ενώ στις 6 το απόγευμα θα ξαναπέσει στους 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Ανεβαίνοντας προς το Σουφλί, βλέπουμε 20 βαθμούς στις 12 το μεσημέρι με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, πεντακάθαρος ουρανός και στις 3 με 23 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Το ίδιο καθαρός και στις 6, πάλι 23 βαθμοί και 2 μποφόρ βοριά, ενώ λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους περιστασιακά τις 9 η ώρα το βράδυ με 17 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου. 13 βαθμοί τα μεσάνυχτα με καθαρό ουρανό, ξαστεριά και 2 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου και αύριο το πρωί στις 9, 14 βαθμοί με αραιή νέφωση και 1 μποφόρ νότιο-δυτικού. Η αυριανή μέγιστη θα αγγίξει τους 25 βαθμούς στο Σουφλί στις 3 το μεσημέρι με 2 μποφόρ νότιο-ανέμου και καθαρό ουρανό.
1: Ωραία. Να δούμε τώρα τον καιρό και για το Δημότυχο, το οποίο αυτή την ώρα, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο χάρη, αυτή την ώρα λοιπόν το Δημότυχο έχει 13,8 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια θα ανεβεί στους 20 βαθμούς στις 12, 22 προβλέπεται να έχει στις 3 με λίγα σύννεφα, 23 βαθμούς η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στο Δημότυχο στις 6 το απόγευμα. Γενικότερα καθαρός ουρανός, ήπιοι άνεμοι 2-3 μποφόρ με βόρειες διευθύνσεις. Το βράδυ στις 9 θα έχει 17 βαθμούς στο Δημότυχο, ενώ αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 14. Έτσι θα ξεκινήσει η μέρα. Στη συνέχεια θα ανεβεί στους 21 και θα φτάσει μέχρι και τους 25 αύριο η θερμοκρασία. Και μάλιστα αυτή η θερμοκρασία θα επιτευχθεί στις 3 το μεσημέρι και θα κρατήσει μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
0: Να έρθουμε και στην πόλη από όπου εκπέμπουμε, την Ορεστιάδα. 20 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι, 20 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα, 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, λίγα σύννεφα στις 3 με 23 βαθμούς και 3 μποφόρ βοριά, 23 βαθμοί και στις 6 το απόγευμα, 3 μποφόρ βόρειο ανατολικού και εντελώς καθαρός ουρανός, πεντακάθαρος που λέμε, ξεκάθαρος όπως λένε οι πολιτικοί, 17 βαθμοί στις 9 με 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Και από εκεί και ύστερα μπαίνουμε στη σφαίρα του καθαρού ουρανού. Καθαρός λοιπόν τα μεσάνυχτα με 13 βαθμούς και 3 από φόρα ανατολικού. Καθαρός ουρανός και το πρωί στις 9 με 14 βαθμούς και 1 από φόρα νοτιά. Καθαρός και κατά τη διάρκεια των μεταμεσημβρινών ωρών, όταν στις 3 και στις 6 θα χτυπήσουμε 25 βαθμοί Κελσίου με 2 από φόρα νοτιά.
1: Μάλιστα. Εγώ λέω να βάλουμε στην κουβέντα και τη Σταυρούλα.
0: Ορθά σκέφτηκες.
1: Γιατί σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό έχει να μας πει.
0: Έχει.
1: Σταυρούλα.
0: Γεια Σταυρούλα.
1: Επιβεβαιώνεις.
2: Καλημέρα, το επιβεβαιώνω. Λοιπόν, δεν είναι καλή είδηση βέβαια. Πριν από λίγο άρχισε να κυκλοφορεί και επικοινωνήσαμε με τις αστυνομικές αρχές. Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός σήμερα τα ξημερώματα στις 5.30 για την ακρίβεια. Εντός του αστυνομικού κτηρίου της διεύθυνσης αστυνομίας της Καβάλας.
1: Α, στην Καβάλα συνέβη το περιστατικό.
2: Στην Καβάλα συνέβη το περιστατικό ακριβώς. Τώρα, από ό,τι μας ενημέρωσαν και οι αστυνομικοί, εντοπίστηκε στις 5.30 και φαίνεται ότι αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.
1: Α.
2: Ναι. Δεν υπήρξαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, μας ξεκαθάρισαν αυτό.
1: Ναι, απλά δεν φαίνεται να είναι και παθολογική.
2: Φαίνεται ότι είναι αυτοχειρία η αλήθεια. Αυτό είναι δηλαδή από τις ενδείξεις. ότι αυτοτραυματίστηκε με το πυρησιακό του όπλο. Δηλαδή, και εφόσον ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας,

0: νομίζω ότι είναι το
1: πιο πιθανό. Ναι, ατύχημα, λέω, γιατί πολλές φορές παρακαθαρίσουν τα όπλα και συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Κάποιες φορές, τέλος πάντων.
0: Ναι. Το ξέρουμε κιόλας από την εμπειρία μας, ότι λίγο σπάνια θα πούνε οι αστυνομικές αρχές ότι πρόκειται ξεκάθαρα για αυτοκυρία, και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή δεν μίλησαν ξεκάθαρα για αυτοκυρία. Οι ενδείξεις μέχρι τώρα, βέβαια, ακόμα τρέχει, διερευνάται ακόμα το περιστατικό από τις αστυνομικές αρχές. Επίσης, πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ήταν μετά το τέλος υπηρεσίας του, ότι ο αστυνομικός πήρε δηλαδή ακριβώς σε εκείνη τη διεύθυνση και ήταν μετά το τέλος της υπηρεσίας του. Τώρα περαιτέρω θα φάνει από το τι θα εντοπίσει ακόμα η αστυνομική έρευνα. Είναι ακόμη υποδιερεύνηση. Είναι και αρκετά νοπό. Σήμερα τα ξημερώματα, όπως είπαμε, έγινε γνωστό το περιστατικό.
1: Κρίμα. Τα υπόλοιπα παιδεία της ενασχόλησής σου.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στην κανονική ροή συνήθως που έχουμε των, να το πω και έτσι, των γεγονότων, τα οποία δεν είναι και εκεί πολύ καλά τα πράγματα. Παιδιά, δεν θα πούμε ψέματα, αυτή η κυρία μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ. Δηλαδή, άμα πριν τη λέγαμε για λίγο οτιδήποτε, τώρα δεν ξέρω τι μπορούμε να τη πούμε.
2: Ακόμα τη χαρακτηρίζουμε όμως η κυρία.
0: Ακόμα ναι, προς το παρόν ναι. Βέβαια, όλοι δείχνουν ότι είναι ένα βήμα από το να φύγει και ο επίσημος τίτλος, ας πούμε. Γιατί κλιμακώνεται και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούζ είναι και πάλι το επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Είπα και η Ιράν, τώρα αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Αυτό είναι το τοπίο. Την ίδια ώρα έχουμε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία για τη διάλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Μια ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα. Αυτά τα ονόματα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Το οποίο όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Γιατί δεν έχουμε και σε ποιο μέτωπο να κοιτάξουμε πρώτα, όλο και κάποιο ανοίγει. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, δηλαδή εντάξει, ήταν λίγο παράπλευρο. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε νέα αναρτησή του αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Ελευθερία, μου τη θυμάστε, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αδιέξοδο. Έτσι την είπε, και αυτή η επικεντρωτά τα στενά του Ορμούζ, όμως θυμάστε. Την ίδια ώρα το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται και άλλο, δεν μας έφταναν αυτά. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Οπότε έχουμε τουλάχιστον έτσι πράγματα να ασχολούμαστε, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, στις τελευταίες εξελίξεις, τις μέχρι στιγμής μάλλον εξελίξεις, έχουμε τον Τζαβάνι, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Δεν το λες και αυτό πολύ ακεχηρία γενικότερα. Από την άλλη, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη, αναχέτησαν πυράβλους κεντρών που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέει ότι είναι ψευδής. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χαρακτήρισε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη παραβίαση, σημειώνοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης. Μέχρι τώρα έχουμε δηλαδή τρεις δηλώσεις από διάφορα κράτη, οι οποίες είναι πολύ πολεμικό κλίμα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Έχουμε και τον Εμμανουέλ Μακρόν κάπου στη μέση, ο οποίος καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χαρακτήρισε ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες. Δεν είναι εντάξει, λογικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη, κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές για επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τι θα μας απασχολούσε συν τη άλλη, οι τιμές του πετρελαίου. Σημείωσε να πω το μιάνοδο. Δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα, ούτε και το πετρέλαιο πέφτει από πουθενά. Λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης, φυσικά, το Brent λέει ενισχύθηκε άνω του 5% στις αρχικές συναλλαγές, παρακαλώ. Οπότε, τι να πω, όλα καλά, το πετρέλαιο ανεβαίνει, είναι πλέον η κατάσταση. Είναι ή αλλιώς τι είχε Γιάννη σε αυτόν τον πόλεμο, τι είχα πάντα, τα ξέρετε. Δυστυχώς, εδώ είμαστε ακόμα. Τώρα, όπως αναφέραμε, υπάρχει πολύ έντονο το πολεμικό κλίμα. Έχουμε 5 νεκρούς σε επίθεση των ΗΠΑ κατά 2 πολιτικών σκαφών, όπως αναφέρει το Ιράν. Αφού του ΗΠΑ στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Αυτό μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Και όλο αυτό το περιστατικό έρχεται και στον απόϊχο δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι είπα κατέριψαν μια σειρά από μικρά σκάφη στα στενά του Ορμού τη Δευτέρα. Άρα τώρα να πιστέψεις ποιον και να πιστέψεις τι. Αλλά όπως και να έχει, αυτά έχουμε στο όλο κλίμα.
2: Αυτά από το μέτωπο.
0: Αυτά από το μέτωπο, κυριολεκτικά αυτά από το μέτωπο. Να πάμε λίγο παρακάτω, να έρθουμε λίγο στα δικά μας με αυτά και με εκείνο. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε βέβαια να το σιγουρεύουμε. Έρχεται λέει και νέο πακέτο τώρα μέτρων.
2: Ναι, πάμε για παράταση της επιδότησης του diesel
0: fuel
2: και
0: pass,
2: νέο fuel pass.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύο έτσι υποψήφια. Αφού είδαμε τα υπόλοιπα, αυτά είχαμε δει και λέγαμε ότι το fuel pass είναι λίγο πιο πίσω στις προτεραιότητες. Μάλλον ήρθε η ώρα να μπει μπροστά στις προτεραιότητες. Πάντως, θα περιμένουμε παρεμβάσεις. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για τη στήριξη νοικοκυριών. Τις ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Όλα αυτά φυσικά επειδή το πετρέλαιο ανεβαίνει και όλο μαζί μετά συμπαρασύρονται φυσικό αέριο, ενεργειακά καύσιμα, όλα γενικότερα έχουν πάρει την ανιούσα. Και οπότε με επίκεντρο τα καύσιμα η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το αδιάθετο κονδύλ που διαθέτει των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και τέτοια πράγματα. Και δρομολογεί πρόσθετα μέτρα. Οπότε το ένα είναι η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο δίζελ και για το μήνα Ιούνιο. Δεν πάμε και πολύ μακριά όπως καταλαβαίνετε, λίγο έτσι τα σύντομα. Πιθανότατα να συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Γενικότερα το Fuel Pass είναι λίγο πίσω στις προτεραιότητες. Συνήθως βάζουν προς τα άλλα πράγματα. Αλλά βλέπουμε άλλωστε και την ζήτηση που έχει το Fuel Pass. Είναι και που έχει και πολλούς δικαιούχους. Τώρα, σύν της άλλης, έχουμε την εκκρεμότητα που παραμένει. Παρά το γεγονός ότι ασκούνται πιέσεις από την αγορά για την ενεργοποίηση επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το περίφημο Power Pass. Το θυμάστε αυτό, το είχαμε δει.
2: Ναι, τώρα που το λες.
0: Ναι, ναι, ήταν μια επιδότηση η οποία νομίζω ήταν μία με δύο φορές να είχε δοθεί το συγκεκριμένο Power Pass. Αλλά ήταν γερή επιδότηση, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ήταν ποσά, ανάλογα φυσικά και με την κατανάλωση που είχε πληρώσει. Είχε καλά ποσά. Γιατί τότε, αν θυμάστε, ήταν οι λογαριασμοί που είχαν ξεφύγει πάρα πολύ. Ένα ποσό επιστρεφόταν πίσω. Πάντως, με ποιο τρόπο επιστρεφόταν το ποσό, δηλαδή δεν ήξερες πόσο ποσό θα δεις, μέχρι που το βλέπεις στο λογαριασμό σου. Κάπως έτσι πήγαινε.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες ρεύματος που ανακοίνωσαν τα τιμολόγια για αυτό το μήνα προσπάθησαν να το συμμαζέψουν το πράγμα. Δεν είχαν αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο. Mm-hmm. Δηλαδή, εκείνη την αύξηση που είδαμε μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου δεν την έχουμε τώρα. Mm-hmm. Ίσως ο στόχος τους είναι να αποφύγουν και όλη αυτή τη διαδικασία, ποιος ξέρει.
0: Ίσως επίσης χαρά να το σκεφτούμε επειδή φεύγουν χρήματα από αλλού. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι και η θέρμανση λίγο πολύ εκεί που λέγαμε ότι θα σταματήσει, ας πούμε, επειδή καλυτέρεψε ο καιρός πάλι μας τα έφερε λίγο δύσκολα. Οπότε συνεχίζουν
1: για περιορισμένες εμφανίσεις ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. αλλά συνεχίζουν τα νοικοκυριά λίγο. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Πάρα πολλά νοικοκυριά χρησιμοποιούν και την ηλεκτρική ενέργεια. Ίσως αυτή να είναι η σκέψη. Πάντως, καλό είναι το συγκεκριμένο μέτρο προς το παρόν. Υπάρχουν επιφυλάξεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αλλά το γεγονός βέβαια λέει ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει και από το Ταμείο Ρηπών. Οπότε, σκαλώνει λίγο το συγκεκριμένο μέτρο. Έχουμε βέβαια όλα τα υπόλοιπα να ανεβαίνουν και κυρίως το πετρέλαιο. Αυτά τα τρία μέτρα θα λέτε να έχετε κατά νου και να δούμε τι τελικά θα ισχύσει. Είπαμε, το πρώτο είναι ότι σχεδόν σίγουρο θα υπάρξει επέκταση στο diesel. Μετά μάλλον θα ανακοινωθεί κάτι σε fuel pass και αν θα έρθει power pass, αυτό λίγο πιο έτσι χλωμό σενάριο. Αυτά τα τρία να έχετε υπόψη σας. Τώρα, να πάμε και στα δικά μας, γιατί όπως βλέπουμε και ο χρόνος δεν μας επιτρέπει πολλά-πολλά. Να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων που έκανε και την πρώτη του εμφάνιση, την πρώτη του συνεδρίαση επίσημα. Βεβαίως, να πούμε ότι έτσι επίσημα η περιφέρεια Νοτιολικής Μακεδονίας και Θράκης έγινε η δεύτερη περιφέρεια της χώρας που συγκροτεί το θεσμό.
2: Ναι, είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει επιβληθεί βάσει νόμου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε χθες, όπως τα λέγαμε, είχαμε την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας, ο κ. Κατσόγρεβάκης, που είναι και από την περιοχή του Εύρου. Τόνισε τη σημασία που έχει για τους νέους αυτή η πρωτοβουλία. Γενικότερα υπήρξαν έτσι χαιρετισμοί. Απέστεινε και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κ. Σταπατσάς. Καλωσόρισε και αυτός τους συμβούλους. Μετέφερε και τις ευχές του περιφερειάρχη. Επίσης και ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης, ο διευθυντής του γραφείου του Περιφερειάρχη, και αυτός απίφθινε χαιρετισμό. Τώρα να πούμε ότι γενικότερα το πρώτο, έτσι, η πρώτη συνεδρίαση ήταν λίγο πιο τυπική από την άποψη ότι...
2: πανηγυρική.
0: Λοιπόν, συγκροτήθηκε ουσιαστικά, έγινε η συγκρότηση του Προεδρείου. Αρχικά έγινε η έγκριση της συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων με ευρεία συνένεση και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε έχουν γνωστοποιήθηκε και το τι ακριβώς, ποια θα είναι η θεματική γενικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, δηλαδή για ποια θέματα θα μιλάνε. Μεταξύ άλλων είναι για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, κοινωνική συνοχή, συμπερίληψη, εθελοντισμός, πολιτισμός, τοπική ιστορία, παιδεία, νέα γενιά φυσικά, ψηφιακή καινοτομία, αθλητισμό, τουρισμό, οικοτουρισμό. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα απασχολούν το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. Και έχουμε να δούμε πολλά νομίζω από αυτό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα αποφασίζει.
2: Μακάρι να δούμε πολλά, Σταυρούλα. Μακάρι να δούμε.
0: Μακάρι, μακάρι πραγματικά.
2: Γιατί και στην Οριστιάδα, ας πούμε, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Εγώ έχω ξεχάσει την ύπαρξή του.
1: Αυτό υπάρχει, συνεδριάζει, κάνει τίποτα.
0: Ναι, και κάποια στιγμή να πούμε ότι είχα μια γενικότερη κουβέντα για τα Συμβούλια Νέων, τα οποία όντως είναι εξαιρετικά εργαλεία. Αν βέβαια χρησιμοποιούνται σωστά. Έτσι, εξαιρετικά εργαλεία για όλους. Και μαθαίνουν και στους νέους θεσμούς όπως πρέπει. Επειδή ο χρόνος μας δεν το επιτρέπεται, υπόλοιπα θα δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Ρίξτε και μια ματιά για την εμπειρική περίοδο που ξεκίνησε, τι συμβουλές που πρέπει να προσέχετε, γιατί άλλαξαν και κάποιοι κανόνες φέτος. Αυτά και άλλα πολλά, radioevros.gr.
1: Και αύριο θα μας πεις για την Eurovision.
2: Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ραντεβού με τους ακροατές στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Ο Χάρης ο Κανταρίδης θα είναι στις 8 το βράδυ για το εύχο μουσικοδρόμιο του. Ενώ τώρα ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗ κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
6: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
6: και 95,3 και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
6: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ρεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπιαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι με τα πουλάκια να κελαϊδούν και εμείς να σηκωσφυρίζουμε όμορφα, γιατί μπήκε επιτέλους η άνοιξη. Καλοκαιρινό το τοπίο, τι άνοιξη. Τώρα σιγά σιγά πια ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάνω από 23-24 βαθμούς βλέπω το μεσημέρι. Μια χαρά μέρα επιτέλους αυτή η Τρίτη, πέμπτη μέρα του πέμπτου μήνα του 2026. Να μπούμε στα ίσια μας, να έρθουμε δηλαδή στα κανονικά μας. Τέτοια εποχή. Εμείς εδώ στα κανονικά μας είμαστε μέχρι τη μία από τώρα, όπως κάθε μέρα με το ευρωσκόπιό μας. Συνεχίζουμε στη ζωντανή ροή του προγράμματος του Ράδιο Εύρος, εδώ στην μοναδική εξάωρη τουλάχιστον πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη, εδώ που μόνον εδώ το ζωντανό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Εύρου, το Ράδιο Εύρος, σας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν καθημερινά. Για ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, εδώ είμαστε με το ευρωσκόπιό μας κάθε μέρα 10 με 1. Με όλα τα νέα της ημέρας, με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι όλοι οι διάβλοι μας ανοιχτοί, όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας. Να τους θυμίσουμε. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα δίπλα. 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 6977-549. 975 κινητό στη διάθεσή σας για μηνύματα. Για τα γραπτά μας μηνύματα, τη γραπτή μας επικοινωνία. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram. Στο 6977-549-975 στέλνετε. Ό,τι θέλετε, ό,τι πιστεύετε ότι αξίζει να το μοιραστείτε μαζί μας, είτε και με τους υπόλοιπους που μας ακούν, είτε απολύτως εμπιστευτικά, ασφαλώς. Στο info@radioevros.gr επίσης επικοινωνούμε, ηλεκτρονική μας ελληνογραφία εκεί. Στα social media παντού, αφού κάνετε πρώτα τα απαραίτητα follow, like και τα σχετικά για να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι και σε επαφή και εκεί. Facebook, Instagram, X, TikTok, ξέρετε, όσοι ξέρετε. Αλλά και στην φυσική μας διεύθυνση, στο φυσικό μας χώρο, στην Αδριανοπόλεως 170, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρω στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Από τη Νέα Ορεστιάδα, από τον Βόρειο Εύρω, για όλο τον Εύρω, για όλη τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη, με κάθε τρόπο, και στα FM και διαδικτυακά, η φωνή του Εύρου φτάνει παντού. Από τους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και Βόρειο Εύρω, στους 95,3 στα FM για τον Νότιο Εύρω και την υπόλοιπη Θράκη μας, και από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων παντού. Και να, οι καλημέρες σας καταφθάνουν. Πρώτη και καλύτερη πάντα η Λούλα μας. Πριν ξεκινήσουμε ακόμα, μας στέλνει την καλημέρα έτσι να μας δώσει τις ευχές της, για να έχουμε και καλή διάθεση και ενέργεια, και με τα χαμογελάκια που μας στέλνει και τους φωτεινούς λαμπερούς της ήλιους μας φτιάχνει την διάθεση. Είναι αλήθεια. Μπράβο Λούλα, σε ευχαριστούμε και σήμερα που είσαι εδώ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Εκεί στο μικρό Δέριο, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, μας ακούει η Λούλα μας. Όπως και το Δεσποινάκι. Με τα 5 κατακόκκινα τριαντάφυλλα, 5 κυμέρες του Μάη άλλωστε. Μετράμε με λουλούδια τις μέρες μας. Έτσι είναι ωραίο αυτό, Δέσποινα, που κάνεις. Και έτσι να συνεχίσεις να το κάνεις και πραγματικά όμως και στην πραγματική ζωή. Κάθε μέρα σου να είναι ένα ολάνθιστο τριαντάφυλλο. Εύχομαι, Δέσποινα, εκεί στο μικρό Δέριο. Καλημέρα και στον Αμάρ. Θα τα πούμε από κοντά όσον ούπο. Ο Χρήστος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα. Α, βέβαια. Εννοείται ότι όλα αυτά συνδέονται κάπως. Λεβάντα Fest και Ράδιο Εύρος. Top Charm και Ράδιο Εύρος. Και καλημέρα σε όλες και όλους όσοι όσες μας ακούτε εκεί. Χρήστο, να είστε καλά, καλή δύναμη, να συνεχίσετε κι εσείς έτσι δυναμικά, όπως πολύ καλά ξέρετε να κάνετε, να προσφέρετε από το δικό σας μετερίζει ό,τι μπορείτε καλύτερο. Σήμερα και σήμερα οι καλύτεροι είναι εδώ, οι κορυφαίοι στο είδος τους. Ο καθένας από τη μεριά του, με υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Από το λαχταριστό χαγιάτι και το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε ανάγκη καθημερινά. Στην Κωνσταντινούπολη 79, από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην αγορά, όπως πάντα. Γιατί στην ερώτηση τι θα φάμε σήμερα, η απάντηση είναι δεδομένη στη Νέα Ορεστιάδα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα, το λέω και το θυμίζω. Να κάνετε το πρόγραμμά σας, να κάνετε το τηλεφώνημά σας, να κάνετε την παραγγελία σας. Να δείτε και τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί, στο Χαγιάτι μας. Το 2552-02-2525 καλούμε και ξενιάζουμε και σήμερα για το τι θα φάμε σήμερα. Είπαμε και η Κωνσταντινούπολη 179 στο χώρο του. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια στο Χαγιάτι, γεια σου Φόνη. Με τα ωραία σας, με τις ωραίες σου γύρω σου. Και εσύ βεβαίως μέσα σε όλες, εννοείται οι ωραιότεροι. Με τα ωραιότερα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά, τα καλύτερα, τα νοστιμότερα, τα λαχταριστότερα, τα απολαυστικότερα. Χαγιάτι, η απόλυτη επιλογή μας κάθε μέρα. Η κουζίνα της πόλης, το λέω και το ξαναλέω, μια οικογένεια είναι όλη η νέα οριστιάδα πια. Μια κουζίνα έχουμε να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, ένα είναι το Χαγιάτι. Αυτό. Αργότερα βεβαίως θα επιστρέψουμε να δούμε και τα... το μενού της ημέρας, τις επιλογές και τις προτάσεις μας για σήμερα. Καλά μαγειρέματα Χαγιάτι, καλημέρα σε όλες εκεί. Απέναντι από το Χαγιάτι, στον Κεραμιτσί, στο κατάστημα Κεραμιτσί, στον ίδιο δρόμο, στην Κωνσταντινούπολη 198, για όργανα γυμναστικής, για ποδήλατα. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Το αξιόπιστο συνεργείο είναι επίσης εκεί με γνήσια ανταλλακτικά, με μεγάλη γκάμα επίσης σε όργανα γυμναστικής ο Κεραμιτσής, με πατίνια, με skateboards, με rollers για τους μικρούς μας φίλους αλλά και για τους μεγαλύτερους, συμπληρώματα διατροφής πολλών επώνυμων εταιριών. Όλα είναι εκεί. Τα πάντα για τα σπορ είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και αν βρίσκεστε μακριά, μην ανησυχείτε. Κεραμιτσής.gr. Κάντε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, διότι έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Από τον Κεραμιτσί που είναι πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή και συνεχίζει δεκαετίες τώρα. Και με επώνυμα ποδήλατα είπαμε για όλες τις ηλικίες. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα αθλήματα που αγαπάμε, το βρίσκουμε εκεί. Να θυμίσω και τον δωρεάν τεχνικό έλεγχο βεβαίως για τα ποδήλατά μας. Γιατί και αυτή η ανοιξιάτικη προσφορά από τον Κεραμιτσί, πολύ τον ευχαριστούμε που την παρέχει σε όλες και όλους όσους μας ακούτε. Πάτε τα ποδηλατάκια σας εκεί. Γίνετε δωρεάν τεχνικός έλεγχος από τον Κεραμιτσί για τα φρένα μας, τις ταχύτητές μας, τα ελαστικά μας. Πείτε ότι τα ακούσατε στο Ευρωσκόπιο και πάτε να κάνετε τον έλεγχό σας, τον δωρεάν. Δωρεάν, το επαναλαμβάνω. Έτσι απολαμβάνουμε τις βόλτες μας με άνεση και ασφάλεια χωρίς άγχος. Όσο ανοίγει ο καιρός, τόσο καλύτερα. Ενδείκνεται και η περιοχή για βόλτες με ποδήλατο. Άντε να γίνουν και υποδηλατόδρομοι με το καλό. Κάποια στιγμή να αυτό το περίφημο, περιβόητο και πολύ συστημένο ΣΒΑ να έρθει. Τα 15 εκατομμύρια που περιμένουμε στο Δήμο Ορεστιάδας, να έχουμε και αυτή την μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια οδηγώντας ποδήλατα στην επίπεδη πόλη μας. Αχ, με τα φωνητικά μηνύματα τώρα θα το κάνω να το τολμήσω να το ανοίξω και να το ακούσουμε ζωντανά μαζί, αγαπητοί. Για να δω. Μπα, δεν ακούγεται. Ίσως και καλό κάτι γίνεται και δεν ακούγεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούμε, δεν προλαβαίνουμε να σας γράψουμε και σας έχουμε ετοιμάσει το δικό σας το φαγάκι, φιλιά.
0: Εντάξει, το τόλμησα. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Μια χαρά ήταν το μηνυματάκι. Από το Χαγιάτι μας έρχεται. Μαγειρεύουν τώρα. Δεν προλαβαίνουν ούτε ένα γραπτό μήνυμα να γράψουν γιατί τα χέρια είναι απασχολημένα. Και βεβαίως όλα αυτά για το καλό μας. Για το καλύτερο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε στο τραπέζι μας. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες λοιπόν ξανά εκεί στο Χαγιάτι μας. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην αγορά και να πάμε και στο Top Charm. Την πήραμε την καλημέρα μας και από εκεί. Τη στέλνουμε επίσης να τα αποδίδουμε ευχές στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα. Εκεί από την. Απέναντι από την πιάτσα των ταξί στο κέντρο της πόλης, την Αναγεννήσεως 153. Και με ένα τηλεφώνημα για τα ραντεβού μας θα το δώσουμε από τώρα το τηλέφωνο, γιατί πρέπει να παίρνετε σειρά, να προλάβετε στο 2552-025-331. 2552-025-331 για να μας περιποιηθούν να αφαιθούμε στα έμπειρα και εξειδικευμένα χέρια των κυριών εκεί για τα πόδια και τα χέρια μας. Χέρια, πόδια, άνω κάτω, άκρα. Εμπιστευόμαστε στο Top Charm για την ομορφιά, για την υγεία, για την περιποίηση, για την προστασία, για την πρόληψη, για τη θεραπεία, για όλα αυτά. Αισθητική και υγεία στα άκρα αποκλειστικά από το Top Charm. Top, το λέει και το όνομά του, κορυφαίο και Charm, γοητεία, σαγίνι. Όλα στα ύψη. Άνω, άνω, άνω. Πιο άνω δεν έχει. Άνω, σαγίνι. Όχι, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας είπαμε. Αναγεννήσεως 153. Top Charm. Πολύ βραβευμένο. Βεβαίως το μεγαλύτερο βραβείο το παίρνει καθημερινά από όσους το επιλέγουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί εμπιστευόμαστε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Και για θεραπείες, για την ανακούφισή μας και για την ομορφιά μας. 2552-025-331 επαναλαμβάνω και θυμίζω καθημερινά ανοιχτά 9 με 9. 9 το πρωί με 9 το βράδυ και τα Σάββατα 9 με 3. Πεταγόμαστε και ως την Αλεξανδρούπολη για τη ΣΥΦΑ Εύρου, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, εκεί όπου στις εργατικές κατοικίες Παλαγίας απέναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας βρίσκεται ο μεγάλος, ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος του συνδέσμου ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου, της ΣΥΦΑ Εύρου, για καθημερινά πανελλαδικά δρομολόγια, για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Επικοινωνούμε με τη ΣΥΦΑ Εύρου για να βρούμε την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά. Η μετακόμιση εξυπηρετεί όλο τον νομό Εύρου, βεβαίως, αλλά και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 2551026511 εκεί. Βεβαίως, στον σύνδεσμο ανήκει και ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία, μέτρα τη Νέα Ορεστιάδα. Και η ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη καλύπτει όλες μας τις ανάγκες για μεταφορά ή μετακόμιση. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα από την Αλεξανδρούπολη και πάμε στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε, τι βάζουμε στο τραπέζι μας. Για μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα εκλεκτά ντόπια κρέατα και κρεοπαρασκευάσματα, ντόπια παραδοσιακά, από θρακιώτικο καβουρμά, από βόλιο κρέας μέχρι λουκάνικα παντός τύπου, και τηγανιές και μπριζόλες και μπιφτέκια και κοιμάς και σουβλάκια, χοιρινά, κοτόπουλο, μοσχάρι, όλα είναι εκεί. Όλα στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, εκεί διαγωνίως απέναντι από το πρώην Πίκο. Και με διανομές κατοίκων στο 2552025432, και αυτό πολύ χρήσιμο, έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας από το κρεοπωλείο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Καλημέρα και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ασφαλώς την καλημέρα μας. Εκεί όπου φροντίζουν για όλους ο Δοβρίδης με τους συνεργάτες του. Στα καταστήματα Δοβρίδης, ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ιατρικά είδη, ανατομικά υποδήματα, διάφορα πολύ χρήσιμα προϊόντα περιποίησης ασθενών. Για κάθε δύσκολη στιγμή ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας, κυρίες και κύριοι. Το ξέρουμε καλά αυτό χρόνια τώρα και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ τα τελευταία χρόνια, που μεταφέρει τα άτομα με κινητικά προβλήματα οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε προορισμό, εντός και εκτός Ορεστιάδας, ανά πάσα στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας, το ειδικό αυτό όχημα με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα, για πρόσβαση σε χώρους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αλλιώς, από δημόσιες υπηρεσίες μέχρι κέντρα αποκατάστασης. Παντού πάμε με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ από το Δοβρίδι. Αλλά και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Αν ροχαλίζουμε δυνατά, αν πάβει η αναπνοή μας κατά τη διάρκεια του ύπνου, και μπορεί και να μην το ξέρουμε αυτό, η ύπνική άπνοια είναι ύπουλη. Μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Επίσης, μπορεί να ξυπνάμε τακτικά μες τη νύχτα και να αναρωτιόμαστε γιατί μας συμβαίνει αυτό. Να νιώθουμε πρωινούς πονοκεφάλους και υπερβολική κόπωση μες τη μέρα, ακόμα και για τα απλά καθημερινά, να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε. Με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε να κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από το Δοβρίδι, που ήρθε να προσφέρει και αυτή την υπηρεσία ύψης της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας. Γιατί δεν τρέχουμε τώρα στα νοσοκομιακά περιβάλλοντα που είναι και μπορεί να εκτεθούμε και σε διάφορες άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, ούτε σε κλινικές ύπνου για να πληρώνουμε και ένα σκασμό λεφτά για νοσηλεία. Γίνεται στο σπίτι μας πιο οικονομικά, με την ασφάλεια του χώρου μας, την ευκολία, την οικειότητα στο περιβάλλον μας, το οικείο, που είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου, άλλωστε να κοιμόμαστε στο κρεβάτι μας. Έτσι μελετάμε τον ύπνο μας, περίπου ένα τετράωρο χρειάζεται, έτσι, να συνδεθούμε με όλα αυτά που θα μας πει ο Δοβρίδης με τους συνεργάτες του, γιατί ξέρουν. Έχουμε το σύστημα που μας ελέγχει με διακριτικότητα. Ο εξοπλισμός είναι μικρός, είναι εύκολο στη χρήση. Και αλλάζουμε τη ζωή μας. Βελτιώνουμε την ενέργειά μας, τη συγκέντρωσή μας, την ποιότητα ύπνου, αλλά και προστατεύουμε την καρδιακή μας υγεία. Τηλεφωνούμε στο Δοβρίδι στο 2552024027 και ένα δώρο ζωής μας περιμένει εκεί να μας αλλάξει τη ζωή. 2552024027 από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τώρα ακούμε και δεν είναι η Αντέλ, είναι σε rock cover, αλλά είναι της Αντέλ. Κάπου ακούγεται στο βάθος και η ίδια. Βεβαίως. Γιατί έχουμε και τα γενέθλιά της σήμερα. Το 1988 γεννήθηκε το κορίτσι. Η Αντέλ. Σαν σήμερα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Πάμε να δούμε και τα κουφώματα Καραφιλίδης. Να στείλουμε την καλημέρα μας και εκεί. Στην Εθνομαρτίνων 143, στη Νέα Ορεστιάδα. Καραφιλίδης.gr, βεβαίως από τη Νέα Ορεστιάδα, εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου. Ο Καραφιλίδης με τους συνεργάτες του. 2552022106, να θυμίσω και το τηλέφωνο. Βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στο δικό μας σπίτι, στη δική μας επαγγελματική στέγη, στο κατάστημά μας, στο γραφείο μας, στο εξοχικό μας, στην αυλή μας. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή και πάντα με νέες τεχνολογίες, εξαιρετικές νέες προτάσεις. Φέρνει πάντα ό,τι νεότερο κυκλοφορεί ο Καραφιλίδης στην περιοχή, όπως και το σύστημα κουφωμάτων, το νέο σύστημα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι συνδυάζει κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική και είναι και διαθέσιμα σε νέα χρωματισμού στα Artevo με ίνο ενίσχυση στα κουφώματα, έτσι για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα. Καραφιλίδης πάντα μπροστά στην επιδιόρθωση κουφωμάτων, στην πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικά για κουφώματα βρίσκουμε βεβαίως για τα υπάρχοντα κουφώματά μας και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα αυτά είναι Καραφιλίδης. Ο Καραφιλίδης ξέρει, γι' αυτό εμπιστευόμαστε. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Το όνομα Καραφιλίδης. Χρόνια τώρα στο χώρο, από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του. Και Levanta Fest. Έρχεται το φεστιβάλ της Λεβάντας στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα του Βάλτου Ορεστιάδας από την Άρωμα Εύρου. Μαθαίνω ότι οι απογευματινές πτήσεις, λέει με αερόστατο, είναι ήδη sold out, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε ραντεβού μόνο για τις πρωινές πτήσεις τώρα με τα αερόστατο. Έχουν πληρωθεί οι θέσεις, έχουν κλείσει πια. Sold out οι απογευματινές πτήσεις το πενταήμερο με το αερόστατο στα κτήματα Λεβάντας του Αρώματος Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας, εκεί όπου 12 με 16 Ιουνίου συμβαίνουν και φέτος πράγματα. Θα συμβούν πράγματα και θάματα. Ένα πενταήμερο γεμάτο μουσική, σινεμά, θερινό σινεμά, γαστρονομία, γεύσεις απολαυστικές, μοναδικές, απίθανες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από τη Λεβάντα, με βάση τη Λεβάντα, τι μπορούμε να απολαύσουμε. Από αφεψίματα και ποτά μέχρι τρόφιμα. Όλα εκεί θα τα βρούμε στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας, γιατί είναι μια αγροτουριστική δράση αυτή που γίνεται, μοναδική για τη χώρα, στον Βάλτο Ορεστιάδας κάθε χρόνο. Και οφείλουμε να τη στηρίξουμε όλοι, γιατί τέτοια πράγματα μοναδικά, ξεχωριστά, γίνονται σημεία αναφοράς για τον τόπο μας. Είναι αυτά τα όχι μικρά λιθαράκια, αλλά μεγάλες κοτρώνες που μπαίνουν από κάποιους ανθρώπους για την ανάπτυξη, την πολυπόθητη στην περιοχή. Levanta Fest έρχεται 12 με 16 Ιουνίου. Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Το βάζουμε στο πρόγραμμά μας, να το επισκεφτούμε έστω και μία από τις 5 μέρες. Θα βρούμε το χρόνο να το κάνουμε. Και αν μπορέσετε να κανονίσετε και την πτήση με το αερόστατο, να προλάβετε να παίρνετε σειρά, πολύ χρήσιμο και αυτό. Θα βρείτε το Levanta Fest και το Άρωμα Εύρου στα social media παντού. Πολύ εύκολα για την επικοινωνία. Πάμε να προχωρήσουμε. Ένα καφεδάκι χρειάζεται τώρα. Στον Άδωνη θα το πιούμε. Όχι στο Γεωργιάδη, ή χειρότερα. Φτου. Μακριά τώρα, τέτοια ώρα. Σε έναν άλλον Άδωνη. Αυτόν που μας τραγουδάει η Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

0: καφές, ναι, τα τσιγάρα πετάχτηκα τώρα. Τώρα όμως, μια απόφαση είναι. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας πριν περάσουμε στις διαφημίσεις των 10 και 30. Τρίτη σήμερα, πέμπτη μέρα του πέμπτου μήνα του 2026, 125η μέρα του έτους, η σημερινή 22 λεπτά μετά τις 6 το πρωί ανέτειλε ο ήλιος, 20 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ θα δύσει σήμερα. Και έτσι ωραία ανοιξιάτικη ημέρα, μας λαμπρύνει, μας φωτίζει ο ήλιος και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται, όταν συμβαίνει αυτό. Γιορτάζουμε και την ειρήνη σήμερα. Να κάνετε, γιορτάζαμε την ειρήνη με την έννοιά της, την ιδέα, την κυριολεξία της λέξης. Αλλά δυστυχώς αυτό θα περάσουν μάλλον πολλές χιλιετίες μας και αν και κάποτε αλλάξει μυαλό η ανθρωπότητα. Γιορτάζουμε την ειρήνη στο όνομα τουλάχιστον της μεγαλομάρτυρος ειρήνης σήμερα, προστάτηδος Αγίας της Κυπριακής Αστυνομίας, βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Βεβαίως και στις 28 Ιουλίου της Οσίας Ειρήνης και Χρυσοβαλάντου γιορτάζουν πολλές με το όνομα Ειρήνη, αλλά και σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Υπέροχο το όνομά σου. Να το χαίρεσαι. Μακάρι να την απολαύσουμε κι εμείς την ειρήνη κάποτε παντού στον πλανήτη. Γιορτάζουν και οι ΜΕΕΣ παντού στον πλανήτη σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας ΜΕΟΝ, με στόχο του εορτασμού την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ ή αλλιώς η ΜΑΜΗ για τους παλαιότερους στη διαδικασία της γέννησης των παιδιών. Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών μας. Με το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι «Σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου». Η υγιεινή των χεριών βεβαίως είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμόξεων. Δεν θυμάστε αυτό με το πολύ σχολαστικά που κάναμε εκείνη την περίοδο της καραντίνας, την απίστευτη περίοδο, πώς πέρασε, πότε πέρασε, πόσα χρόνια πέρασαν. Πω, τι ήταν και αυτό. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών λοιπόν η σημερινή. Αλλά και στον ιατρικό χώρο, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Καθιερώθηκε και αυτή για τις 5 του Μάη κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια επιστημονικού συνεδρίου στη Μαδρίτη που είχε γίνει το 12. Η ημερομηνία θανάτου του πρώτου παιδιού από πνευμονική υπέρταση στην Ισπανία σε αρχές δεκαετίας του 90 είναι η 5η του Μάη. Γι' αυτό και καθιερώθηκε αυτή η ημέρα για την έγκαιρη διάγνωση που αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Γιατί είπαμε πάντα η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί είναι πνευμονική υπέρταση τώρα. Ο λόγος να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο. Πολλοί δεν το γνωρίζουν ότι μπορεί να το έχουν. Σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, χρειάζεται επαγρύπνηση ώστε να μην υπάρξει ούτε ένας αδιάγνωστος ασθενής. Ο χρόνος μετράει για τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, καθώς τα πρώτα συμπτώματα είναι ήπια και κοινά με άλλες παθήσεις, γι' αυτό η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μας σώσει τη ζωή. Και η ημέρα της Ευρώπης κάθε χρόνο στις 5 του Μάη από το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει καθιερωθεί. Είναι ο διεθνής οργανισμός του Συμβούλιου της Ευρώπης που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης που ιδρύθηκε 5 Μαΐου σαν σήμερα το 1949 με τη συνθήκη του Λονδίνου. Ο παλαιότερος οργανισμός, ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση, είχε τότε ως σκοπό και την έχει ακόμα. Τον έχει ακόμα αυτό το σκοπό. Δεν πρέπει να συγχέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση γενικότερα. Είναι με ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη δημοκρατική ανάπτυξη και στην πολιτισμική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης. Δεν τελειώνουν εδώ οι ευρωπαϊκές, διεθνείς και παγκόσμιες και εθνικές ημέρες για τη σημερινή ημερομηνία. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου. Ανεξάρτητη διαβίωση για τα αμαία, πολύ συγκεκριμένα, αφορά στα άτομα με αναπηρία. Καθιερώθηκε το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό της δράσης αυτής, που γίνεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου, αφενός τη γνωριμία του κοινού με τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και αφετέρου την ανάδειξη της ανάγκης για αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού, για παράδειγμα. Ανεξάρτητη διαβίωση για τα αμαία σημαίνει στην ουσία πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία. Αμήν, θα πούμε εδώ. Γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να συζητάμε άπειρες ώρες για το κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία μας, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει, τα άτομα με αναπηρίες. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο τώρα, έχουμε αρκετά στη συνέχεια. Θα τα προλάβουμε όλα μέχρι τη μία ου και τηλεφωνικές συνδέσεις έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο έχουμε και όλα τα νέα της ημέρας είναι εδώ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε τώρα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση Είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 025 432.

0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Έτσι συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, φίλες και φίλοι. Συντονιζόμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα καθημερινά, στις ίδιες συχνότητες. Δύο είναι άλλωστε επισήμως οι συχνότητές μας για να καλύψουμε όλη την περιοχή ευθύνης μας, όλο τον Εύρο, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη. 97,1 στα FM από τον κεντρικό Εύρο και βορειότερα, από Προβατώνα και πάνω. 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Αλλά και radioevros.gr, να θυμίσω, διαδικτυακά μας ακούτε οπουδήποτε στον πλανήτη. Έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει παντού στον κόσμο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι το Ευροσκόπιο, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά 10 με 1. Και πάμε να συνεχίσουμε αρχικά με την ταυτότητα της ημέρας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στη σημερινή 5η του Μάη του 2026 να αναφερθούμε σε αυτά, αλλά και όλη την ιστογραφία, την τοπική κυρίως, να εξελίσσεται τώρα. Από χτες που κλείσαμε την εκπομπή και καταγράψαμε τα υπόλοιπα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι εδώ. Θα τα δούμε στην πορεία όλα ένα προς ένα, ξεφυλίζοντας τη ραδιοεφημερίδα μας. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος σήμερα, όπως κάθε χρόνο 5 Μαΐου. Από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας έχει καθιερωθεί, αλλά και την ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού επίσης. Καθιερώθηκε το 2005 η σημερινή ημερομηνία. Η ημέρα της μακεδονικής γλώσσας επίσης είναι καθιερωμένη να τιμάται κάθε χρόνο 5 του Μάη. Και για να μην γίνονται τώρα παρεξηγήσεις, όταν λέμε μακεδονική γλώσσα εννοείται η σλαβο-μακεδονική, που αποκαλείται από τους ομιλητές της και σχεδόν όλους πια τους γλωσσολόγους απλώς μακεδονική. Είναι Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα της ομάδας των νότιων σλαβικών γλωσσών. Είναι η επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Θεωρείται διακριτή γλώσσα από σχεδόν όλους τους γλωσσολόγους, με εξαίρεση τους Σέρβους, τους Έλληνες και τους Βούλγαρους, που τη θεωρούν διάλεκτο της Βουλγαρικής οι Βούλγαροι, παρακαλώ. Η κατηγοριοποίησή της όμως αποτελεί περισσότερο πολιτικό παρά γλωσσολογικό ζήτημα, καθώς οι δύο γλώσσες μαζί με τις σερβοκροατικές διαλέκτους αποτελούν διαλεκτικό συνεχές, όπως λέγεται για τους γλωσσολόγους. Δεν υπάρχει καμία

Εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών μετά από μια πολύχρονη διαμάχη, η ελληνική δημοκρατία αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας την μακεδονική, με τις δύο χώρες να συμφωνούν ότι η γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Αυτό για την επίλυση παρερμηνιών και παρεξηγήσεων. Όταν λέμε μακεδονική γλώσσα και το υποστηρίζουμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, όλοι και οι δύο πλευρές εννοούν την σλαβική γλώσσα. Και όλοι οι γλωσσολόγοι σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή η γλώσσα τιμάται επίσης σήμερα παγκοσμίως. Είναι η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Κατά τόπου στο Μεξικό γιορτάζεται η 5η του Μάη, η μέρα αυτή του 1862 που οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη του Πουέμπλα, στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Στην γειτονική μας Αλβανία γιορτάζεται η μέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και στην Ολλανδία πιο βόρεια εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί, σαν σήμερα το 1945, 5 του Μάη ήταν. Στην Αιθιοπία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και στην Νότιο Κορέα γιορτάζεται η μέρα του παιδιού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημερινή ημερομηνία, 5 του Μάη, την τραγωδία της Μαρφίν. Πέρασαν 16 χρόνια, το 2010 ήταν, όταν οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα τότε. 150.000 πολίτες, λένε τώρα τα στοιχεία, ότι διαδήλωναν στην Αθήνα, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, ως γνωστόν, με αποτέλεσμα το τραγικό. Αυτό αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα τα τραγικά γεγονότα αυτά, την τραγωδία της Μαρφίν, το 2010. Πέρασαν 16 χρόνια. Έτσι, με το ταξιδάκι μας στον χρόνο θα κάνουμε και άλλες τάσεις στην ιστορία. Θα ξεκινήσουμε από πιο παλιά, στο 553 μετά Χριστόν, όταν άρχισαν οι εργασίες στην Κωνσταντινούπολη για την 5η οικονομική, οικουμενική, θα μπορούσε να είναι και οικονομική, αλλά είναι οικουμενική σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1789, πολλούς αιώνες αργότερα, συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. Η Εθνική Τράπεζα της χώρας μας, της Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες μόλις το 1916. Μέχρι τότε οι γυναίκες δεν δικαιούντουσαν δάνεια. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995, όμως το μακρινό 95 όλα αυτά. Αλλάζουμε αιώνα στο 2002. Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Σαν σήμερα στα αθλητικά ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός για τρίτη φορά στην ιστορία του το 2002. Και βεβαίως το 2010, τελευταία μας στάση, την αναφέραμε πρώτη όμως, για να μην ξεχνάμε και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος σε καμία περίπτωση, είχαμε την τραγωδία στη Μαρφίν, στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα, με 4 νεκρούς, 3 υπαλλήλους και ένα γέννητο μωράκι. Σε γεννήσεις που ξεχωρίζουν τη σημερινή ημερομηνία, στο 1818 στεκόμαστε σε αυτήν του Καρλ Μάρξ. Ο Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το κομμουνιστικό του μανιφέστο, αυτό που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκλες, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1818 γεννήθηκε ο Μάρξ, ο Καρλ Μάρξ σαν σήμερα. Και η Αντέλ, όπως προείπαμε από την αρχή της εκπομπής και ακούσαμε, η Αγγλία τραγουδίστρια, το 1988 γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά της. Από θανάτους ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Το 1821 πέθανε, σαν σήμερα ο τότε αυτοκράτορας της Γαλλίας. Ο Νίκος Γούναρης, σπουδαίος Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, πέθανε σαν σήμερα το 1965. Και ο Ιρλανδός πολιτικός μέλος του ΙΡΑ, ο Μπόμπι Σάντς, επίσης το 1981. Αυτά με το σύντομο ταξιδάκι μας στον χρόνο, αυτά με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής ημερομηνίας, για να προχωρήσουμε στα λοιπά. Να έρθουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο εδώ, στο παρόν. Με την τραγική είδηση να μας έρχεται από την Καβάλα, τώρα τα ξημερώματα συνέβη το περιστατικό, αλλά οι πληροφορίες όσο περνάει η μέρα πληθαίνουν. Και η Σταυρούλα Κελαδαράκη έχει το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Ανέβηκε ήδη η είδηση για τον νεκρό αστυνομικό στην Καβάλα, εκεί όπου εντοπίστηκε στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Radio Evros, ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε. Ήταν αυτοκτονία, αυτό λένε οι αρχές πια, με το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Το περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καβάλας. Είναι στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι στην διεύθυνση της Καβάλας, στην αστυνομική διεύθυνση. Θα εκδοθεί προφανώς και σχετική ανακοίνωση, δελτίο τύπου επισήμως από την Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντός της ημέρας, υποθέτω.

αφού εξακριβώσουν ακριβώς κάποια περισσότερα στοιχεία, τα διασταυρώσουν και τα αναφέρουν επισήμως. Αυτά είναι πληροφορίες δημοσιογραφικές του Ράδιο Εύρος για το συμβάν ετούτο το τραγικό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θα μας τη δώσει και τυχώματα από τα παλιά. Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα μας τραγουδήσει τώρα που είναι και πιο καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, όπως λέμε και χαιρόμαστε από το πρωί. Για να συνεχίσουμε με την ισογραφία του τόπου, ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων.

0: Έχουμε μπροστά μας τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Ο παρατηρητής της Θράκης και ο Χρόνος μας έρχονται από τον ομό Ροδόπης για να δούμε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος της Θράκης. Αλλά και η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη για πιο τοπικά θέματα του Εύρου. Βεβαίως όλα αυτά είναι ειδήσεις που προηγήθηκαν, γεγονότα των προηγούμενων ημερών μέχρι χθες το απόγευμα που έκλεισαν ήλιοι οι εφημερίδες. Θα τα έχετε διαβάσει πιθανόν στο radioevros.gr. Θα μας έχετε ακούσει και από τις εκπομπές μας. Αναφερόμαστε αναλυτικά σε αυτά. Τώρα εδώ τα βλέπουμε συγκεντρωτικά όλα. Να πάρουμε μια άποψη, μια σφαιρικότερη ιδέα από την τοπική δημοσιογραφία σε τίτλους μέσα από τον έντυπο τοπικό τύπο, έτσι όπως κυκλοφορεί, συνεχίζει να κυκλοφορεί στο χαρτί. Παραδοσιακά της επίσημα των καιρών, όταν στον ηλεκτρονικό τύπο η ενημέρωση είναι radioevros.gr, το ξέρετε καλά αυτό, το ξέρουμε όλοι πια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον παρατηρητή της Θράκης με τον Γιώργο Παπανδρέου στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα σήμερα. Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, στην Κομωτινή βρέθηκε να κάνουμε τη λέξη δημοκρατία, είπε ξανά, επικίνδυνη για τα κατεστημένα και λυτρωτική για τους πολλούς. Ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Πέτρο Κόκαλη και τον Γιώργο Χατζηθεοδοσίου ανέδειξαν τα σύγχρονα διλήμματα για τη διαμόρφωση του πολιτικού μέλλοντος στο τρίτο συνέδριο που έγινε από την ΠΑΣΠ στην Κομωτινή το Σάββατο. Εξ αφορμής αυτής της επίσκεψης εκεί στην Κομωτινή βρέθηκε και ο κύριος Γερουλάνος στον Εύρο την Κυριακή την επόμενη μέρα, περιοδεύοντας τον ομό, να θυμίσουμε. Πρώτο θέμα λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου από την Κομωτινή και οι δηλώσεις του για τη δημοκρατία. Τα άλλα θέματα στον παρατηρητή της Θράκης. Οι 15 υποψήφοι για τις 5 θέσεις εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης. Βεβαίως έχουμε πει για την πρώτη σε ψήφους, η οποία θα διεκδικήσει πιθανόν και την Βρετανία, αφού οι εκδηλώσεις ακόμα, οι δηλώσεις μάλλον υποψηφιότητων δεν έχουν γνωστοποιηθεί, δεν έχουν υποβληθεί για την Βρετανία στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς ο κύριος Μάρης ολοκληρώνει τη θητεία του τον Αύγουστο. Θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, αυτό που ήρθε ως πρώτη εξέλιξη είναι η εκλογή των 5 θέσεων, μάλλον των 6 εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης και των 6 τώρα που θα προταθούν για να συμπληρωθεί η εντεκάδα, η οποία θα εκλέξει και Πρίτανη, νέο Πρίτανη, νέα Πρίτανη. Ολοκληρώθηκε το έργο αντιπλημμυρική προστασία του βορείου τομέα Κομωτινής. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Α, τον κύριο Μέτιο βλέπω σε φωτογραφία. Καιρό έχουμε να τον δούμε. Τον πρώην Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Μέτιος λοιπόν λέει: είναι ρεαλιστικός ο σχεδιασμός της περιφέρειας στον τομέα των αρδευτικών έργων, αναρωτιέται. Το φράγμα Κομψάτου, οι υδατοδεξαμενές αλλά και τα έργα που προγραμματίζονται είναι πεδίο αντιπαράθεσης τώρα του Τοψίδη και του Μέτιου. Βλέπουμε στην εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης για αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας, τι προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης, το ότι συγκροτήθηκε σε σώμα και συνήλθε για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το βλέπουμε παντού από χθες που έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Θα δούμε και το αποτέλεσμα της συνεδρίασης σε λίγο. Και αυτά μεταξύ άλλων από τον παρατηρητή της Θράκης και άλλα θέματα έχει. Και τοπικού ενδιαφέροντος για την Κομωτινή. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος όμως να δούμε και τα δικά της θέματα στο πρωτοσέλιδο. Η παράταση μέχρι τέλη Μαΐου για το λουκέτο του κάθε του άξονα, για τις εργασίες δηλαδή χωρίς ασφαλές χρονοδιάγραμμα που γίνονται εκεί, αφού ανανεώθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω Πανδρόσου μέχρι 29 Μαΐου. Και στόχο η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής παράκαμψη στην παράκαμψη. Έτσι πάει το πράγμα πια, παράκαμψη στην παράκαμψη. Με το βλέμμα στον κάθετο άξονα, το παραλιακό μέτωπο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος, που αναδεικνύει διαρκώς το ζήτημα και πολύ καλά κάνει, είναι θέμα ασφαλείας. Και είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στην Μοσκόφ. Απέφυγαν τα χειρότερα οι οδηγοί. Συγκρούστηκαν όμως δύο οχήματα 20χρονων που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Παρέσυραν και δύο σταθμευμένα οχήματα στην Κομωτινή 20χρονη. Εθνική στρατηγική διατροφική επάρκεια ζητάει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Η επόμενη κρίση, λέει, προειδοποιεί δηλαδή, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πρωτίστως διατροφική και επισιτιστική. Τώρα εντάξει, τι πειράζει, έχουμε τη Μερκοσούρ, θα μας καλύψουν τις ανάγκες τις διατροφικές άλλες χώρες, αν θα αποκτήσουμε πρόβλημα. Θωρακίστηκε αντιπλημμυρικά ο βόρειος τομέας της Κομωτινής, το βλέπουμε και εδώ το θέμα με το αντιπλημμυρικό έργο που έγινε και ολοκληρώθηκε. Ο Γιώργος Παπανδρέου από την Κομωτινή στο τρίτο συνέδριο της ΠΑΣΠ. Η νέα γενιά έχει τις περισσότερες δυνατότητες που υπήρχαν στην ανθρωπότητα. Ήταν μία εκ των δηλώσεων που μάλλον έμεινε, εντυπωσίασε και καταγράφηκε γι' αυτό στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος από τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα Ελευθέρια Θράκης τώρα το 2026 γιορτάζονται στην Κομωτινή, αλλά και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπως έχει εκδοθεί ένα πλήρες πρόγραμμα αναλυτικότατο. Θα γιορταστούν και στο Διδημότυχο 14 του Μάη, όπως κάθε χρόνο, ή και λίγο πιο αργά στο Διδημότυχο. Πάντως είναι ο μήνας για τα Ελευθέρια Θράκης, με πλήθος εκδηλώσεων, μουσική και χορό και παραδοσιακή πατινάδα. Βλέπουμε τώρα για την Κομωτινή στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Αλλά και μια χοροδιακή σύμπραξη με άρωμα παράδοσης, με συμμετοχή παρά την αλλαγή χώρου λόγω συνθήκων της συνάντησης χοροδιών που γίνεται εκεί στον ομό Ροδόπης. Και στα αθλητικά, με το 1,5 πόδι στη Super League 2, ο Πανθρακικός, μας λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Αυτά από τις δύο ημερίες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Έχουμε τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη μπροστά μας στη διάθεσή μας, να δούμε και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Προλαβαίνουμε 2,5 λεπτάκια που μας απομένουν μέχρι τις 11. Να το επιχειρήσουμε, θα δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι πού. Γιατί έχουμε και καλεσμένο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Τα ακούσετε σε λίγο. Πάμε στη Γνώμη. Αλλαγές επιφυλάσσει για την Αλεξανδρούπολη. Ο νέος σεισμικός χάρτης είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα για τη Θράκη που παραμένει στη ζώνη 1 με τη χαμηλότερη επικινδυνότητα, σε αντίθεση με την πρωτεύουσα του Εύρου που μετακομίζει στη ζώνη 2, η Αλεξανδρούπολη δηλαδή. Έτσι προτείνονται σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την ενίσχυση της ασφάλειας των κατασκευών στην Ελλάδα. Οι νέες προδιαγραφές είναι γενικά πιο αυστηρές. Στοχεύουν στην εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας για τους πολίτες, λέει στους υπότιτλους της η εφημερίδα Η Γνώμη για το θέμα, με έναν χάρτη μπροστά μας και τις αλλαγές που επιφυλάσσει για την Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα ο νέος σεισμικός χάρτης. Αν παρατηρήσει κανείς και τους χρωματισμούς, αν έχετε τη δυνατότητα να δείτε την εφημερίδα Η Γνώμη που δεν έχετε, σας την περιγράφω εγώ τώρα. Είναι πράσινη στο σκούρο χρώμα όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σχεδόν, με ένα ανοιχτό χρώμο πράσινο μόνο στον Δήμο Κομωτινής και πολύ πιο νότια, εκεί στην πόλη της Κομωτινής, λέω, με συγχωρείτε, Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη στη ζώνη 1, όχι συγγνώμη, στη ζώνη 2, όλη η πόλη Πιθράκη και Ανατολική Μακεδονία στη ζώνη 1. Και η Σαμοθράκη ακόμα πιο κάτω στη ζώνη 4. Που είναι στο πορτοκαλί δηλαδή, πιο επικίνδυνη περιοχή για τη Σαμοθράκη, για σεισμούς. Ενισχύονται οι δεσμοί του Δήμου Αλεξανδρούπολης με πόλεις της Γερμανίας, διαβάζουμε άλλο θέμα από δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Οι ιερείς κατά της φτώχειας από την Αργεντινή στα βήματα του Απόστολου Παύλου τώρα. Πρώτος σταθμός του ταξιδιού δύο ιερέων από τη Λατινική Αμερική ήταν η πόλη της Καβάλας. Η αρχαία Νεάπολη, περπάτησαν σε τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού επίσης. Το χαντάμα, το κάναν, το πραγματοποίησαν, το υλοποίησαν. Σημαντικό να ακολουθήσουν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και έφτασαν μέχρι την περιοχή μας. Τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά στην Αλεξανδρούπολη, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα. Η Γνώμη. Συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για την αποτροπή λουκέτων στο Δήμο Σουφλίου. Εδώ η υπόθεση εξελίσσεται. Περιμένουμε ακόμα το ραντεβού. Χτες μπορεί να κλεινόταν, όπως μας είχε πει ο κύριος Δαρούσης από τον κύριο Δερμετζόπουλο. Δεν έχουμε κάποια νεότερα για το πότε θα βρεθούν εκεί στην Αθήνα να συζητήσουν με τα ΕΛΤΑ και διοίκηση των ΕΛΤΑ και οι μέλη γενέστε στα ταχυδρομικά γραφεία του Σουφλίου και του Τυχερού. Το υπεραναδείξαμε το θέμα, το υπεραναλύσαμε, το πολύ συζητήσαμε για να δούμε τώρα τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα των εξελίξεων με την πενταμελή επιτροπή που αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα για αυτόν τον σκοπό. Ξεκίνησε και η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα ακίνητα που περνούν στο υπερταμείο, άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκάφων στο Δημόκρητος. Αυτό πάλι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Τρία πολεμικά αεροσκάφη, καλά, όχι μόνο με δημοσιεύματα, το είδαμε κιόλας και μπροστά μας ήταν και τα αεροσκάφη, τα φωτογραφίσαμε, τα βιντεοσκοπήσαμε. Ήταν εκεί, δεν είναι απλά δημοσιεύματα. Τρία πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη Μέση Ανατολή με προορισμό χώρα της Ευρώπης και σταμάτησαν στην Αλεξανδρούπολη για ανεφοδιασμό. Το κουκουέ το καταγγέλει αυτό. Και μία είδηση τώρα που δεν ξέρω αν είναι είδηση. Μάλλον δεν είναι πια, γιατί το είδα, το άκουσα να το διαψεύδει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Συνεπώς με το Τσανάκαλε θα συνδεθεί η Λίμνος, το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών που βλέπουμε από χτες να κυκλοφορεί ως είδηση. Διαψεύδεται επισήμως, να σας πούμε, από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Συνεπώς δεν ισχύει μια παρεξήγηση από ένα δημοσίευμα ενός site που οδήγησε σε πολλά μέσα μερικές ενημέρωσης να αναδημοσιεύσουν μια τέτοια είδηση που δεν έχει βάση, σύμφωνα με τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Τώρα, φτάσαμε ένα λεπτό μετά τις 11. Περάσαμε το χρόνο μας. Θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Βίτσα, στην κουβέντα μας. Γιατί εντάξει, η Λίμνος συνδέεται, θα συνδεθεί, κάπου είναι σχεδιασμένο και προγραμματισμένο να γίνει αυτό με το Τσανάκαλη. Με τη Σαμοθράκη μας τι γίνεται, με εκείνο το τελωνείο θα αποκτήσουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία. Καλά, έχουμε και άλλα θέματα σοβαρά στο νησί. Θα τα δούμε όλα τώρα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βίτσα, σε λίγα λεπτά, επιστρέφοντας από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής.
17: πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
19: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
20: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι, και από το Βόρειο Εύρο θα πάμε τώρα στο νοτιότερο άκρο του νομού μας, στο αγαπημένο μας νησί, στο νησί του Εύρου, στο νησί της Θράκης, στη Σαμοθράκη μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Βίτσα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, πώς είστε εκεί στο νησί μας?
21: Σήμερα είναι ηλιόλουστο.
0: Ηλιόλουστο, άτι επιτέλους.
21: Καλοκαιρινό. Και με καλύτερη θερμοκρασία, γιατί ναι, περάσαμε ένα χειμώνα τετραήμερο,
0: ναι,
21: από την Πρωτομαγιά μέχρι περίπου χθες.
0: Κάτι που μάλλον δυσκόλεψε κάποιους που θα θέλανε να έρθουν ή τους απέτρεψε τελικά.
21: Όχι,
0: αλλά πώς πήγε η κίνηση?
21: Αυτά, είχε κίνηση, θα έλεγα. Είχε. Ικανοποιητική κίνηση. Είχε, ναι, η Πρωτομαγιά.
0: Α, ωραία.
21: Παρά το ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές.
0: Άρχισαν να λειτουργούν και η εστίαση και γενικότερα το νησί να παίρνει ζωή μετά το Πάσχα?
21: Όχι 100%.
0: Όχι όλα ακόμα. Ε.
21: Όχι 100%.
0: Mm-hmm. Ωστόσο πάντα.
21: Σταδιακά ανοίγουν όμως.
0: Ωραία. Είναι η εποχή τους. Τώρα σιγά σιγά θα πλησιάζει και αφού ανοίγει και ο καιρός, περισσότερο η τουριστική κίνηση να αναπτύσσεται. Πάμε. Καταρχάς, έχουμε διακοπή ρεύματος σήμερα στο νησί. Έβλεπα κάτι ανακοινώσεις σχετικές. Έχουμε σε κάποιες περιοχές.
21: Χθες είχαμε. Δεν ξέρω, είναι εργολάβος του ΔΕΔΙΕ.
0: Κάνουν εργασίες.
21: Κάνει εργασίες από νέες συντήρησεις.
0: Και ένα ατύχημα στις Βάθρες χθες. Γενικά δεν είχαμε καλή
21: εικόνα. Είναι το δεύτερο τελευταίο διάστημα. Και με την ευκαιρία να λέμε και στον κόσμο ότι παρακαλούμε πάρα πολύ ιδιαίτερη προσοχή, ή μην πάτε καθόλου, μην ανεβαίνετε σε επικίνδυνα σημεία.
0: Πολύ δύσκολο αυτό να το αποφύγει κανείς, γιατί είναι τόσο ελκυστικό όλο αυτό που συμβαίνει εκεί, γοητευτικό και ελκυστικό στο νησί. Πας στις Βάθρες, θες να ανεβείς και στη δεύτερη, πας και στην επόμενη, αλλά πρέπει να λίγο να αξιολογήσουμε τις δυνατότητές μας στην ανάγκη και να ναι, δούμε και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
21: Αυτή η συνεχή με τις Βάθρες λιένει λίγο η προσοχή των ανθρώπων, τη δουλεύει λίγο και νομίζω ότι λίγο πάντα πρέπει να τη συνοδεύουμε με το προσοχή, με την ιδιαίτερη προσοχή.
0: Και με παρέα
21: προσοχή,
0: πάντα, μην βρισκόμαστε μόνοι ξαφνικά.
21: Μην πάτε, όχι. Κοιτάξτε, πέρα από τον πρώτο καταράκτη που ειδικά στο Φωνιά, που είναι εντάξει, προσβάσιμο σχετικά, και εκεί μπορεί αν δεν προσέχει να πάρει κάτι, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτι.
0: Τώρα είναι καλά η γυναίκα, έχετε καθόλου νεότερα?
21: Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή πραγματικά αν δεν προσέχουν κινδυνεύει η ζωή τους και δεν το συνιστούμε καθόλου, να μην πάνε καθόλου, δεν χρειάζεται.
0: Εχθές πώς εξελίχθηκε αυτή η επιχείρηση, υπήρξε πρόσβαση εύκολη από τις δυνάμεις που προσπάθησαν να προσεγγίσουν?
21: Έχουμε ένα πολύ καλό πυροσβεστικό κλιμάκιο που ήταν το δεύτερο ατύχημα σε λίγες μέρες.
0: Ναι, μάλιστα.
21: Αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά να επεμβαίνουν και να σώζουν ζωές που έχουν πάρα πολύ και τους το αναγνωρίζουμε συνέχεια και δικαίως.
0: Μετά όμως η μεταφορά πώς έγινε από το νησί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης?
21: Με διακομιδή, τώρα δεν είμαι σίγουρος από τον ίδιο τρόπο, αλλά συνήθως γίνεται είτε με σκάφος είτε με ελικόπτερο, αν είναι πολύ επίγον.
0: Πολύ σοβαρά και επίγον, μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε μια δράση η οποία πολύ συζητήθηκε, γιατί εντάξει, να πούμε και τα ευχάριστα, τα όμορφα πράγματα που συνέβησαν τις προηγούμενες εκεί μέρες. Το Action Ελλάς ήταν στο νησί για ένα πρόγραμμα δράσεων εκατοντάδων ιατρικών εξετάσεων, βλέπω. Τι ακριβώς έγινε?
21: Πολλαπλές δράσεις και εκπαιδευτικές. Και επέμβαση ανάδειξη ενός τοπόσιμου, τον Άγιο Νικόλο, ως νήσοδο του λιμανιού, απέναντι στην Παριά, με έξοδα δικά τους και ιατρικές δράσεις. Μιλούμε για 1.760 ιατρικές πράξεις.
0: Ναι.
21: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πήγαν 373 άτομα, νομίζω 395 άτομα.
0: Μέσα σαν τριήμερο.
21: Τα οποία βέβαια κάναν πολλαπλές εξετάσεις και πέρασαν πολλά γιατρία, και έτσι βγαίνει ο αριθμός. Τεράστιο αυτό, 21 ειδικότητες.
0: Πού έγιναν όλα αυτά, σε ποιο χώρο?
21: Στο Δημοτικό Σχολείο της Καμαριώτης.
0: Α, εκεί μπόρεσε να ανταποκριθεί ο χώρος.
21: Εγώ πάντως την Πέμπτη που βρέθηκα εκεί, είχα την εντύπωση ότι βρέθηκα στα εξωτερικά ιατρία μεγάλου νοσοκομείου.
0: Αλήθεια.
21: Η αίθουσα στη γιατρία διαμορφωμένα μέσα με παραβάν και τα λοιπά, με γραμματεία έξω, μια πολύ συστηματική και πολύ πετυχημένη δράση.
0: Το ότι ανταποκρίθηκαν και οι κάτοικοι του νησιού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχαν την ανάγκη.
21: Για τον κάτοικο, να σας πω για τον κάτοικο. Η ευκαιρία να έχει τόσους ειδικότητες κοντά του είναι μεγάλη και ανταποκρίνεται πάντα ο κόσμος, γιατί το έχει ανάγκη. Και καταλαβαίνετε πόσα χρήματα της τοπικής οικονομίας εξοικονομήθηκαν, γιατί για να γίνουν αυτές οι εξτάσεις, τόσες πολλές εξτάσεις.
0: Δωρεάν ήταν όλα αυτά για τους κατοίκους.
21: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πολλά τα χρήματα και μετακίνηση. Πρώτα απ' όλα μετακίνηση, διαμονή. Πέραν τη Αιμοτράκη και τα λοιπά.
0: Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, κύριε Δήμαρχε, με την Action Ελλάς?
21: Κοιτάξτε, έχουμε δραστήριους αντιδημάρχους και η αντιδήμαρχος, η κυρία Τόλιου, είχε επαφή μαζί, μας πρότειναν, το δεχτήκαμε, το οργανώσαμε εδώ μαζί με τη συνεργασία όλων των αντιδημάρχων, βέβαια. Ήταν μια δική τους καθαρά διοργάνωση από τη μεριά, τη δική μας τώρα, του Δήμου δηλαδή, που πήγε καλά. Όπως όμως να δηλώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Action Ελλάς, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βρέθηκαν εδώ και στους όλους εθελοντές, ή όποια δουλειά για να έκανα, μιλάμε για 120 άτομα περίπου, έτσι την πρώτη μέρα.
0: Αυτοί πώς μετέβησαν στο νησί με δικά τους σκάφη, πώς ήρθαν εκεί?
21: Υπήρχε μια ομάδα που ήρθε με την πλεύσεις. Και ήρθαν όμως και πολλά άτομα με φορτηγά και αυτά, με το πλοίο της γραμμής.
0: Ναι, φυσικά, γιατί είχαν και πολύ εξοπλισμό μαζί που κουβαλήσαν, όπως μας είπατε.
21: Τι
0: ακριβώς είναι η Action Ελλάς, για να καταλάβουμε?
21: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια, αυτό που ξέρω δηλαδή τουλάχιστον, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με δράσεις τέτοιου περιεχομένου στην νησιωτική κυρίως χώρα.
0: Βλέπω Σκόπελο, Αλόνισο, Κυραπαναγιά, η Σαμοθράκη οπωσδήποτε μέσα στους προορισμούς. Μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ σπουδαίο για το νησί αυτές τις ημέρες, για τους κατοίκους, για την υγεία, τη δημόσια υγεία, αλλά και την ιδιωτική, την προσωπική του καθενός.
21: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ως δημοτική αρχή έχω μια παράδοση στις ιδιωτικές δράσεις. Και μεγάλες, και πολύ μεγάλες. Αυτή ενδεχομένως να είναι και η μεγαλύτερη, έτσι, που έγινε ιστορικά. Αλλά και μεγάλες και μικρότερες, όλες έχουν την αξία τους και ευχαριστούμε όλους όσους διαχρονικά προσφέρουν στο νησί μας, είτε μονομένα, είτε κατά ομάδες, είτε έχει πολλούς γιατρούς στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έτσι, γιατί με αυτούς κάνουμε και πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Η αξία είναι πολύ μεγάλη για μας αυτό που γίνεται, ανεξαρτήτως των σχημάτων, του μεγέθους των σχημάτων.
0: Και εφόσον είμαστε στον χώρο της υγείας, με το κέντρο υγείας, πώς πάνε οι εργασίες, κύριε Δήμαρχε?
21: Α, έχω ένα πολύ καλό νέο.
0: Άντε, μπράβο.
21: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, το πρώτο πρακτικό, και τουλάχιστον στην πρώτη φάση δεν είχαμε ένσταση. Γιατί είμαστε εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας και αυτό είναι πολύ θετικό και είναι και σημερινό, φρέσκο.
0: Είναι αυτό που δεν θα μας καθυστερήσει τώρα, αφού δεν είχαμε ένσταση, πάμε πιο γρήγορα προς το στόχο.
21: Κοιτάξτε, τώρα θα δούμε, έχει άλλες μια-δυο ακόμα φάσεις. Και εκεί υπάρχει ακόμα το περιθώριο, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ελπίζουμε ότι.
0: Πάντως έχει ξεκολλήσει, γίνονται βήματα και προχωράμε σιγά σιγά.
21: Όχι βήματα, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Τώρα κάνουμε αυτά που προβλέπει η νομοθεσία μετά τη διαγωνιστική διαδικασία.
0: Τι προβλέπει, το χρονοδιάγραμμα τι λέει τώρα?
21: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, οριστικού αναδόχου, τέτοια πράγματα δηλαδή. Αυτά όμως είναι πράξεις με προθεσμίες συγκεκριμένες και με. Και με αποφάσεις που συνοδεύονται επικύρωση από την Οικονομική Επιτροπή. Οπότε μετά υπάρχουν υποχρεωτικά δεκαήμερα εκ του νόμου, δηλαδή για υποβολή εστάσεων κτλ.
0: Πάντως ήταν μια επιτυχία έτσι το τελευταίο διαστήματος αυτή να ξεκολλήσει επιτέλους και με μια συνεργασία πολλών παραγόντων και με το Υπουργείο Υγείας όλο αυτό και με την Τέταρτη ΥΠΕ, γιατί ήταν κάτι που είχε κολλήσει για ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει κάποια στιγμή στο νησί.
21: Διαφορετικά δουλέψαμε την αρχή για να μπορέσουμε να το ξεκολλήσουμε. Βρέθηκε όμως αδιέξοδο. Εγώ θα έλεγα ότι, και να χρησιμοποιήσουμε ιατρικό όρο μεταφορικά, να πω ότι ήταν κλινικά νεκρό.
0: Το θυμάμαι, το ξαναλέγαμε δηλαδή, στην προηγούμενη συνέντευξη, ακριβώς αυτό μας είχατε πει. Κλινικά νεκρό ήταν το κέντρο υγείας της Αμοθράκης.
21: Τώρα, αν πάμε στη φάση των.
0: Πήρε ανάσα ζωή τώρα.
21: Αυτών πρόσφαρα είναι πάρα πολύ. Κρατώ σημειώσεις για αυτούς τους ανθρώπους διαχρονικά, γιατί μια ιστορία που ξεκίνησε πολλά χρόνια τώρα πριν. Από την προηγούμενη θητεία τη δική μου.
0: Ναι.
21: Λοιπόν, από τότε και κρατώ ανθρώπους που πραγματικά πρόσφεραν όταν κλήθηκαν να προσφέρουν και είναι μεγάλη λίστα αυτή των ανθρώπων, την οποία θα την μνημονεύσω. Ελπίζω με αφορμή την υπογραφή σύμβασης, με αφορμή των εγγενείων, κάποια στιγμή, αν πάνε όλα καλά, εκεί θα γίνει οπωσδήποτε η επίκληση όλων αυτών των ανθρώπων που βοήθησαν σε αυτό.
0: Να δώσουμε έναν ορίζοντα χρονικό για το πότε μπορεί να γίνουν αυτά τα εγγένεια, τα πολύ αναμενόμενα.
21: Ας έρθει το καλό η ώρα της σύμβασης και μετά ένα πρώτο ορίζοντα μπορούμε να δώσουμε.
0: Έτσι, σε βάθος τριετίας, ας πούμε, διετίας τι?
21: Δημόσια έργα είναι. Όχι, αυτό είναι. Όχι. Αν διαγωνιστικά δεν έχουμε και δεν προκύψουν προβλήματα, ναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ πίσω με το διάστημα.
0: Μακάρι.
21: Αλλά ας πάμε με το καλό στη σύμβαση και εκεί θα υπάρχει ένας ενδεικτικός χρόνος.
0: Θα τα ξαναπούμε όταν έρθει η ώρα. Ωραία. Τώρα πάμε και σε ένα πολύ μεγάλο ανοιχτό ζήτημα, που επίσης είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει, είναι το Τελωνείο. Η σύνδεση, η εκτοπλοϊκή, αν θα έρχονται Τούρκοι και τουρίστες στο νησί. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό
21: υπάρχει ένα διάλογο τελευταία και ένα προβληματισμό. Σχετικά με το Τελωνείο, λοιπόν.
0: Τώρα υπάρχει και μια παρεξήγηση που νομίζω την έλυσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου για τη σύνδεση με το Τσανάκαλε, την ακτοπλοϊκή, έτσι όπως ακούστηκε χθες, Λίμνος Τσανάκαλε. Πρέπει να διαψεύστηκε μάλλον αυτό από τον Περιφερειάρχη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν έχει ολοκληρωθεί μια τέτοια σύνδεση.
21: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
0: Για πείτε μας τα
21: δικά σας. Εμείς ευχόμαστε στο γειτονικό νησί καλή επιτυχία σε αυτό που επιχειρεί. Ξέρουμε όμως δυσκολίες, γιατί είχαμε πριν από 1,5 μήνα περίπου είχαμε μια συνάντηση με τη Δήμαρχο και ξέρουμε πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Και παρότι η Λίμνος έχει ενταχθεί στο δεύτερο γκρουπ από το 24 στο μέτρο της Visa Express και παρότι έχουν την υποδομή, Λίμνο, στο λιμάνι της Λίμνο, παρόλα αυτά δεν μπορούν να το διαφοροποιήσουν πάλι για αντικειμενικούς λόγους. Διότι προσπαθούν οι άνθρωποι, προσπαθούν με κάθε τρόπο. Και ο Δήμος προσπαθεί και η Περιφέρεια προσπαθεί και οι σύλλογοι επαγγελματικοί προσπαθούν. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα για μια απόσταση 78-80 μιλίων που είναι η Λίμνος από το Τσανάκαλε, όπως 78 μίλια είμαστε κι εμείς.
0: Ίδιες είναι αποστάσεις. Α, ωραία.
21: 78 από το Τσανάκαλε, γιατί για το Τσανάκαλε μιλούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, για το Τσανάκαλε.
21: Τώρα,
0: βέβαια,
21: αν προκύψει ο πιο κοντινό λιμάνι, αλλά από ό,τι ξέρω, αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα όσον αφορά την λουνιακή υποδομή της γειτονικής χώρας.
0: Ναι,
21: έτσι.
0: Ναι.
21: Αυτά γνωρίζουμε, γι' αυτό μιλούμε για Τσανάκαλε.
0: Mm-hmm.
21: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά εμάς συγκεκριμένα, έτσι.
0: Mm-hmm.
21: Εμείς δεν είχαμε ούτε την υποδομή. Και επιπλέον μπήκαμε πριν ένα χρόνο στο μέτρο.
0: Ναι.
21: Ένας χρόνος πέρασε από το μέτρο. Και δεν είχαμε την υποδομή. Οι υποδομές δεν είναι πάντα την επιθυμία και τη βούληση του καθενός. Α, σήμερα γιατί δεν έχουμε υποδομή. Γιατί χρειάζεται ένα σχεδιασμό υποδομή, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται ειδική τοποθέτηση και φυσικά όλους τους χώρους απαραίτητους που προβλέπει η νομοθεσία. Και μιλώ για τη δημιουργία νέας υποδομής. Αυτά έγιναν, δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύει και ο οργανισμός Λιμένα,
0: ναι,
21: της Αλεξανδρούπολης, που είναι το λιμάνι μας, και αυτός είναι ο κύριος του έργου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
21: Κατάσταση υποδομής εννοώ.
0: Mm-hmm.
21: Λοιπόν, δουλεύουν όμως οι άνθρωποι. Δουλεύουν συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν χάθηκε χρόνος από κάτι. Δουλεύει περιφέρεια. Περιφερειάρχης έχει πει ότι θα δαπανηθούν όσα χρήματα και το εννοεί. Και κατ' επανάληψη έχει δώσει όση όθεση μπορεί. Εμείς επικουρικά, αλλά πολύ ουσιαστικά, επεμβαίνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους αρμόδιους φορείς να επιταχύνουν.
0: Μέχρι
21: παράδειγμα, είχαμε ένα κόλλημα.
0: Μέχρι πού είναι η δική σας ευθύνη και αρμοδιότητα?
21: Εντάξει, με την έννοια δεν υπάρχει. Εγώ όμως το ουσιαστικό ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για τον τόπο μας.
0: Καλά, ασφαλώς. Ναι.
21: Ναι, ουσιαστικά δεν υπάρχει, γιατί εμείς δεν έχουμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για παράδειγμα. Αλλά έχουμε το ουσιαστικό ενδιαφέρον και την ουσιαστική αρμοδιότητα.
0: Να υπενθυμίζετε διαρκώς ότι είναι αναγκαίο, να πιέζετε. Ναι.
21: Πώς το λένε, οι μεγάλοι επισπεύροντες.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
21: Κατά κάποιο, αν μπορούσα να το πω έτσι, με κάποιον όρο. Αλλά γενικά μας, φυσικά μας ενδιαφέρει και το παρακολουθούμε. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την τοποθέτηση της υποδομής.
0: Ναι.
21: Εκεί υπήρξε όντως μια τρίμηνη περίπου, 2,5 μήνες περίπου. Υπήρξε μια προσπάθεια με επανειλημμένες προτάσεις της μελετητικής εταιρείας για την τοποθέτηση, προβληματισμοί, γιατί πρέπει να λειτουργεί και το υπόλοιπο λιμάνι. Για τις ανάγκες όλες τις υπόλοιπες.
0: Για την χωροθέτηση εννοείται στο χώρο του λιμένα, που ακριβώς θα γίνει το Τελωνείο.
21: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Εκεί υπήρξε όντως. Αλλά ήταν όμως, κοιτάξτε, αυτοί οι διάλογοι και οι διορθώσεις γινόταν πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm.
21: Δεν ήταν ότι καθυστέρησαν και αυτά. Δηλαδή, απορρίπταμε μια θέση για κάποιους λόγους αντικειμενικούς. Υπήρχε η επόμενη πρόταση πολύ γρήγορα, ξανά τηλεδιάσκεψη, ξανά συνεννόηση και αυτό έγινε αρκετές φορές από τον Γενάρη μέχρι τώρα.
0: Τώρα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία?
21: Ναι, έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου. Ναι, έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πάμε στα παρακάτω.
0: Τα οποία είναι?
21: Τα παρακάτω είναι οι αδειοδοτήσεις που πρέπει να συνοδεύσουν το έργο και ο σχεδιασμός του έργου.
0: Το προσωπικό?
21: Το προσωπικό ήδη. Κοιτάξτε, το προσωπικό είναι μια διοικητική πράξη και νομίζω ότι είναι πιο εύκολη σχετικά τα υπόλοιπα. Το προσωπικό δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕ κτλ. Είναι δεδομένη. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα αντιδράσουν και αυτοί.
0: Είναι κάτι που θα γίνει πιο γρήγορα σε σχέση με το να έχουμε μια υποδομή, λέτε,
21: ναι,
0: ένα κτίριο και ένα χώρο.
21: Γρήγορα. Ναι. Με μια από εκεί και πέρα τώρα, πρέπει κανονικά να πάει παράλληλα παράλληλα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα γραμμής τακτοπλοϊκής σύνδεσης. Δηλαδή η ακτοπλοϊκή εταιρεία που θα κάνει, αν ενδιαφέρεται να κάνει ένα τέτοιο δρομολόγιο.
0: Αυτό είναι το βασικό, να γίνουν υποδομές, να γίνουν εγκαταστάσεις. Μην το θεωρείτε
21: όμως, θα δώσω ένα παράδειγμα που ενδεχομένως δεν το γνωρίζετε.
0: Ποιο?
21: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σε μια επαφή της Λίμνου στις 27 Φεβρουαρίου με επιχειρηματία Τούρκο,
0: ναι,
21: τους ζητήθηκε 12.000 επιδότηση δρομολόγια.
0: Α.
21: Να, λοιπόν, να ένα που δεν ξέρει ο κόσμος και νομίζω.
0: Ένα σκόπελο θα πρέπει να ξεπεράσει.
21: Βεβαίως, μα δεν ξεπερνιούνται. Κοιτάξτε, η γεωγραφία ευνοεί κάποιες περιοχές για τη σύνδεση αυτή.
0: Ναι.
21: Λοιπόν, γι' αυτό κάποια νησιά έχουν την καθημερινή σύνδεση. Την είχαν ούτως ή άλλως και εξακολουθούν να την έχουν. Η γεωγραφία όμως. Για πιο μακρινές περιοχές όπως είμαστε τώρα εμείς, τα πράγματα βλέπετε. Να, ένα παράδειγμα που αναφέρω και δεν αφορά βέβαια το νησί μας. Φορά τη Λίμνο.
0: Mm-hmm.
21: Αλλά
0: 12.000...
21: δεν είναι κάτι εύκολο, θέλω να πω, ναι, για να λυθεί και αυτό.
0: Κάθε πότε χρειάζεται αυτό το ποσό, 12.000 ευρώ για...
21: Για κάθε δρομολόγιο.
0: Για κάθε δρομολόγιο. Είναι
21: αυτό
0: πολύ ψηλό το ποσό πια. Ναι.
21: Και το ξέρουμε από επίσημη ενημέρωση. Δεν σας μεταφέρω κάτι ως φημολογία.
0: Είναι πολύ σημαντική πληροφορία αυτή.
21: Από την επίσημη ενημέρωση που είχαμε σε επαφές μας με το Δήμο της Λίμνου,
0: ναι,
21: ζητήθηκε από τους επαγγελματίες να επιδοτήσουν κάθε δρομολόγιο με 12.000 ευρώ.
0: Καλά, ναι.
21: Και μιλούσαν για δύο δρομολόγια εκτός σεζόν, ένα διμήνο πριν τη full σεζόν, δύο δρομολόγια τη βδομάδα,
0: mm-hmm,
21: δύο δρομολόγια μετά τη full σεζόν και ένα δρομολόγιο στη full σεζόν.
0: Μάλιστα.
21: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να βρεθούν. Δηλαδή, άρεσε.
0: 4.000 τη βδομάδα, 4 εβδομάδες, 100.000.
21: Εντάξει. Μπορεί να είναι ξεπεράσιμο. Εγώ με χαρά βλέπω ότι πάει να ξεπεραστεί το θέμα. Βλέπω τις ανακοινώσεις τελευταία. Ναι. Δεν το ξέρω επίσημα από το Δήμο της Λίμνου αυτό, την πληροφορία, την βλέπω στα δάλα, αλλά εδώ χτίζεται μια παραφιλολογία από κάποιους βέβαια που επιθυμούν να το παρουσιάζουν έτσι, όχι ότι όλος ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι και καταλαβαίνουν και καλοπροαίρετοι είναι και ενδιαφέρονται πραγματικά και γνήσια, όχι με πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί εδώ πάει να μετατραπεί αυτό σε ένα κατηγορό,
0: ναι,
21: κατά του Δήμου. Το οποίο
0: ότι κάτι εσείς δεν κάνετε καλά και δεν, ναι, λειτουργείτε σωστά,
21: ναι,
0: και σας βαρύνουν οι ευθύνες.
21: Ναι, γιατί για παράδειγμα μπορεί με ένα μαγικό ραβδί ακουμπάς κάτι και γίνεται. Και δεν το βρήκα εγώ το μαγικό ραβδί. Δηλαδή αυτό το νόημά τους λίγο πολύ, αλλά ας μην ασχοληθούμε με αυτά παραπάνω, γιατί νομίζω ότι...
0: Έτσι όπως το εξηγείτε, είναι
21: ανθρώπους,
0: πολύ παραγωγικό, δεν είναι κάτι που...
21: Που είναι, ναι, κυρίως κακοπροαίρετη και δεν τους ενδιαφέρει ακριβώς το θέμα.
0: Είναι θέμα αντιπολιτευτικής τακτικής ή είναι από άλλες πηγές που έρχονται τέτοιες κατηγορίες?
21: Μάλλον το πρώτο.
0: Α, μάλιστα.
21: Υποθέτω. Τέλος πάντων, ας μην δίνουμε σημασία όμως γι' αυτό.
0: Εντάξει, δίνετε τις δικές σας εξηγήσεις.
21: Ας μείνουμε στα θετικά βήματα τα οποία γίνονται. Εγώ σας βεβαιώνω ότι και ο Οργανισμός Λιμένα δουλεύει πυρετοδός. Η περιφέρεια έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και προσωπικό του περιφερειάρχη που έχει φραστεί κατά επανάληψη και το παρακολουθεί πολύ πολύ στενά το θέμα, όπως και εμείς το παρακολουθούμε το ίδιο στενά. Για το ουσιαστικό.
0: Ξέρετε τώρα, ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει βλέπει ότι δεν προχωράει, δεν γίνεται όμως, δεν εφαρμόζεται. Οπότε, αφού δεν το βλέπουμε να συμβαίνει,
21: ναι, εντάξει,
0: κάποιος φταίει γι' αυτό.
21: Θα σας πω, ο καθένας ξέρει, για παράδειγμα, ένα σπίτι πάει να κάνει. Και έχει, δηλαδή, η δημόσια υποδομή έχει. Να μιλούσαμε πριν για το κέντρο υγείας. Η δημόσια υποδομή έχει τις δυσκολίες, έχει τους χρόνους της. Δεν ξεπερνιούνται όταν παρεμβάνονται πολλές υπηρεσίες, πολλές αδειοδοτήσεις.
0: Πάντως, όταν και αν ξεπεραστούν όλα αυτά, ευχόμαστε το συντομότερο, πόσο ανοίγει προοπτική στο νησί να αναπτυχθεί περισσότερο τουριστικά από την Τουρκία?
21: Σας είπα, συνδυαστικά, αν αυτό είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
21: και ταχύτατη, εντάξει, η υποδομή,
0: ναι,
21: πλέον.
0: Ναι.
21: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η δημόσια διοίκηση με τη στελέχωση. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει διάθεση και ήδη έχει. Νομίζω ότι θα αποσπαστεί και από την ελληνική αστυνομία προσωπικό και από την ΑΔΕ για τη λειτουργία του χώρου της εγκατάστασης. Δεν το βάζω εδώ. Το ένα θέμα που πρέπει να λυθεί ακόμα είναι το θέμα της προοπτικής σύνδεσης της αυτοπλοϊκής εταιρείας.
0: Μάλιστα.
21: Αυτό.
0: Ωραία.
21: Αλλά, ναι, και βέβαια η ανάλογη διαφήμιση στη γειτονική χώρα ώστε να μπορέσουμε.
0: Έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα τώρα πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη. Μιλούσαμε με την 30 φίλια της Σαλαμάνη, την αντιδήμαρχό σας.
21: Ναι.
0: Μας περιέγραψε,
21: ναι, ναι,
0: μια πολύ καλή εικόνα, έτσι όπως μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη το νησί και πώς προβλήθηκε εκεί και τι ενδιαφέρον εκδήλωσαν από την πλευρά της Τουρκίας για επισκεψιμότητα, βεβαίως η οποία γίνεται από, από τους Κύπρους τώρα. Εννοείται ότι τούτοι μπορούν να έρθουν πρωικά από Αλεξανδρούπολη. Αλλά θα ήταν μια πιο άμεση σύνδεση με το Τσανάκαλι όπως συζητάμε. Με την Καβάλα έχουμε καμία εξέλιξη και με εκείνη την ακτοπολική σύνδεση.
21: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Συγκεκριμένο ως αποτέλεσμα, όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω κύριε Δημαρχέ. Νομίζω ότι πήραμε πολλές πληροφορίες από τα νεότερα και τις εξελίξεις στο νησί μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά και το καλό και της Αμοθράκης και ευρύτερα βεβαίως του νομού
21: Εύρου. Πάρα πολύ.
0: Και για το ευχαριστώ. Δικό σας έργο να έχει αποτέλεσμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
21: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ο Θανάσης Βίτσας, ο Δήμαρχος Αμοθράκης ήταν, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε όλα τα τελευταία νέα από το αγαπημένο μας νησί, που αποτελεί πάντα, πρέπει, αν δεν αποτελεί, πρέπει να το βάλουμε, να το κάνουμε να αποτελεί προτεραιότητά μας στις επιλογές. Έστω για εξορμήσεις διημέρου, τριημέρου, καλή ώρα όπως το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, όσο και για πολυήμερες διακοπές. Γιατί αν δεν πάμε εμείς οι Ευρύτες στο δικό μας τον τόπο, να τον χαρούμε, να τον ευχαριστηθούμε, να τον απολαύσουμε, γιατί η Σαμοθράκη, ξέρετε τώρα, είναι ένα νησί που προσφέρει τα πάντα, καλύπτει όλα τα γούστα σε κάθε περίπτωση. Εάν δεν το γνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι, πολλοί ξέρω ότι δεν έχουν επισκεφτεί ούτε μία φορά το νησί μας. Ένα, είναι μεγάλη παράληψη αυτό. Μεγάλη, τεράστια, δεν το συζητάμε. Είναι ο επόμενος στόχος λοιπόν, το βάζουμε από τώρα. Βόλτα στη Σαμοθράκη. Απόδραση στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε τα ειδησιογραφικά μετά. Α, έχουμε φτάσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Πώς κυλάει ο χρόνος έτσι. Κι όμως, ναι, φτάσαμε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 11.30. Θα πάμε σε αυτές και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά περισσότερα εδώ στο ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
17: Για περισσότερη ενημέρωση,
1: είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
22: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
23: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
17: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευρωσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
22: Χορηγός εκπομπής Top Charm.
2: το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Έτσι συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το ευρωσκόπιό μας 36 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό τρίτης πέμπτης μέρας του πέμπτου μήνα του 2026. Την καλημέρα μας να στείλουμε και εκτός συνόρων στον κύριο Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα σας, κύριε Πέτρο μας. Ναι, τον κύριο Πέτρο. Καλημέρα και εντός συνόρων στην κυρία Ευαγγελία στην Κλισό Ορεστιάδας που μας τηλεφώνησε για να μας μεταφέρει την πληροφορία. Βεβαίως έχει ειδοποιήσει και τις αρχές και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό πάντα πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, να ειδοποιούμε τις αρχές, την ελληνική αστυνομία όταν συμβαίνει κάτι παρόμοιο, όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Και αναφέρομαι σε νέα απόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών. Παραλίγων θύμα η κυρία Ευαγγελία μας ενημερώνει ότι την κάλεσαν με πρόσχημα τάχαμο ότι καλούν από τη ΔΕΗ για αντίθεν αυξημένες κιλοβατόρες που έχουν διαπιστώσει τις τελευταίες ώρες να καταναλώνει το συγκεκριμένο ρολόι. Προσπάθησαν να τη ζητήσουν να ανταποκριθεί σε κάποιες πιέσεις που δεχόταν για λογαριασμό, για χρήματα, για κατάθεση, δεν ξέρω ακριβώς τι. Πάντως το θέμα είναι ότι προσπαθούν αυτή την ώρα, επιχειρούν αυτή την ώρα στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπως μαθαίνουμε, να εξαπατήσουν με το πρόσχημα ότι καλούν από τη ΔΕΗ ανυποψία στους πολίτες. Να το ξέρετε, να προσέχετε. Ευχαριστούμε την κυρία Ευαγγελία που μας ενημέρωσε σχετικά. Αυτό είναι, να μοιραζόμαστε τέτοιες πληροφορίες, πολύ σημαντικό, να προφυλάσσουμε τους υπόλοιπους στο κοινωνικό σύνολο όταν συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως και έχουν ενημερωθεί από την ελληνική αστυνομία οι αρχές, γιατί αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε όλες αυτές τις ανάλογες περιπτώσεις. Σε εξέλιξη λοιπόν τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης πολιτών για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά στην περιοχή μας. Ειδοποιήστε και όσες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, κυρίως ηλικιωμένα άτομα που μπορούν να πέσουν θύματα, φίλες και φίλοι, στο οικείο σας περιβάλλον. Για όσους έχετε κατά νου ότι μπορεί να είναι υποψήφια θύματα, ενημερώστε τους. Σε τηλέφωνα σταθερά καλούν, να ξέρετε. Με απόκρυψη δεν έχει σημασία, σε σταθερά τηλεφωνικά νούμερα πάντως παίρνουν με τη σειρά τον κατάλογο και όποιον βρουν και τον εξαπατήσουν, κέρδος είναι για αυτούς. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, γιατί είχαμε μείνει και έχουμε σε εκκρεμότητα το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης της εφημερίδας μπροστά μας, να δούμε και τους δικούς του τίτλους του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Που άλλαξε και το λογότυπο, όχι το λογότυπο, το παραμένει ίδιο, το δίπλα ακριβώς το λογότυπο, το σήμα της, για τα 81 χρόνια η Ελεύθερης Θράκης πια φέτος. Μετράει η ιστορική εφημερίδα της Αλεξανδρούπολης τα χρόνια λειτουργίας της, κυκλοφορίας της. Σήμερα πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο, ο Εύρος που συνεχίζεται εκεί η ανηφόρα στις τιμές της βενζίνης. Η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη, με νέες αυξήσεις να αναμένονται λόγω διεθνών εξελίξεων. Παράλληλα όμως προχωρά και ο κάθετος διάδρομος αερίου, με στόχο την ενεργειακή ενίσχυση της περιοχής, βλέπουμε στον υπότιτλο του θέματος, με φωτογραφία από ένα ρεζερβουάρ αυτοκινήτου και την αντλία μέσα του, να λέει πως είναι μεγάλο αγκάθι για τους κατοίκους του Εύρου η τσουχτερή τιμή της βενζίνης. Αναμφισβήτητα. Αυτό είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης σήμερα. Στα υπόλοιπα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης μετά τον ανεμοστρόβιλο. Εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό. Αφαιρέθηκαν οι σκαλοσιές, καθαρίστηκε ο περιβάλλον χώρος από τα χόρτα, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Ελεύθερης Θράκης. Το άρθρο του ακατονόμαστου, δεν ξέρουμε να τον κατονομάσουμε, αυτό έτσι υπογράφει, αυτή είναι η υπογραφή του ακατονόμαστος. Σήμερα Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός, μας λέει στον τίτλο του χρονολογήματός του, χρονογραφήματός του για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που έχει ονομαστεί και πράσινος πατριάρχης λόγω δράσεων για το περιβάλλον, μέχρι ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο και πρώην δήμαρχο σε Δήμο του Εύρου, που γράφονται σκηνές απείρου αυτοδιοικητικού κάλους, λέει ο ακατονόμαστε. Ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Δήμαρχε, μήπως έπεσες μικρός από το ποδήλατο και έχεις κομμένα καλώδια? Ο κύριος Τράντζελης το είπε για τον κύριο Παπαδόπουλο, αυτό στο Δήμο Ορεστιάδας. Το βλέπω λοιπόν στον ακατονόμαστο να το σχολιάζει. Και άλλα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης ξεκινάει και συνεχίζεται το άρθρο εσωτερικά στις σελίδες της εφημερίδας. Στα αθλητικά, η ΕΠΣ Εύρου θρίλερ για τον τίτλο στην τελευταία αγωνιστική, μας λέει η Ελεύθερη Θράκη. Ένα κύμα αλληλεγγύης που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Τώρα εδώ, φίλες και φίλοι, να πούμε για την 36χρονη Μόνικα. Κάναμε αρκετές αναφορές και δημοσιεύματα και στο radioevros.gr για το θέμα. Και όλα τα τοπικά μέσα μαζική ενημέρωση κινητοποιήθηκαν στο κάλεσμα του αθλητικού, της Αθλητικής Ένωσης Σουφλίου. Συγκινημένη τώρα η νεαρή μητέρα από το Σουφλί, μας λέει ότι συγκεντρώθηκε το απαραίτητο ποσό. Η 36χρονη Μόνικα, βγαίνοντας από το κέντρο αποκατάστασης, θα βρει τη δυνατότητα. Της δώσαμε τη δυνατότητα όσοι πολίτες συνεισφέραν σε αυτό, στο λογαριασμό που είχε ανοίξει για να βοηθηθεί η κοπέλα, να μπορέσει να πάρει τον απαραίτητο εξοπλισμό, να αρχίσει να λειτουργεί και στο χώρο της, στο σπίτι της τώρα. Ο αθλητισμός λοιπόν στάθηκε ως όχημα κοινωνικής προσφοράς αποδεδειγμένα σε αυτήν την περίπτωση, με το κύμα αλληλεγγύης για την 36χρονη Μόνικα. Μπράβο σε όλες και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό. Καλή είδηση. Τώρα έχουμε και το ρεπορτάζ όλο αυτό με τα ΕΛΤΑ τυχερού, την ανεξαρτητοποίηση, παρέτηση Δημοτικού Συμβούλου Αντιδημάρχου, την αποπομπή διαγραφή από την παράταξη Καλακίκου του κ. Παπαδόπουλου. Τα βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη συγκεντρωμένα όλα αυτά τα θέματα των προηγούμενων ημερών. Η διαγραφή του Κώστα Παπαδόπουλου από την παράταξη Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή Σουφλίου, όλο το ιστορικό με αιχμή του δώρατο στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ τυχερού, οι αντιπαραθέσεις και οι εντεκλήσεις, τη δήλωση στην Ελεύθερη Θράκη ο πρώην αντιδημάρχος. Και 58 νέοι οδηγοί στα περιφερειακά αεροδρόμια. Άλλο θέμα για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Περιλαμβάνεται και το Δημόκρητος Αλεξανδρούπολης. Έρχονται προσλήψεις που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Τα νέα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα νέα. Καθώς έχουμε και το αστυνομικό δελτίο με τον απολογισμό των δράσεων της εκστρατείας, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, όπως κάθε εβδομάδα μαθαίνουμε για τις τελευταίες παραβάσεις, τον αριθμό όσων παραβάσεων βεβαιώθηκαν, όσων ελέγχων έγιναν και τι αποτελέσματα είχαμε από την εκστρατεία που συνεχίζεται για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Αρχικά έχουμε το συνολικό απολογιστικό δελτίο από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που μας ενημερώνει ότι βεβαιώθηκαν πάνω από 1.600 παραβάσεις την 44η εβδομάδα της εκστρατείας αυτής για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Από 17.000 περίπου ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου μέχρι και προχθές. Αυτό που μας αφορά όμως περισσότερο εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στη δική μας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, είναι ότι βεβαιώθηκαν μόλις 39 παραβάσεις, διότι έχουμε και την ανακοίνωση από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου βλέπουμε πως στους 925 ελέγχους που έγιναν στην περιφέρειά μας, μόλις 39 βεβαιώθηκαν, 25 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 11 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, πατινιών.

προστατεύοντας τους αναβάτες δικύκλων και ΕΠΙΟ. Τώρα περιμένουμε και επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη του ανηλίκου από το Διδημότυχο που έγινε γνωστή χτες. Θυμίζουμε ένα παιδί 17 χρονών που σε σχεδόν 18 κλείνει τώρα τον άλλο μήνα, πρέπει να ενηλικιώνεται, το οποίο συστηματικά αναπτύσσει μια παραβατική συμπεριφορά με μικροκλοπές ή και μεγαλύτερες κλοπές, με το πιο σημαντικό βεβαίως το περιστατικό με το μαχαίρωμα στο χέρι ενός κατοίκου Διδημοτήχου στο περίπτερο εκεί στην πλατεία, στο ψιλικατζίδικο του ιδιοκτήτη. Τον τραυμάτισε το μαχαίρι. Μετά είχαμε και άλλα περιστατικά. Πρόσφατα εκδόθηκε ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία ότι ξανασυνελήφθη, σπάζοντας βιτρίνες και κλέβοντας από κατάστημα στο κέντρο του Διδημοτήχου. Ξαναφέθηκε ελεύθερος. Χτες τώρα είχαμε νέα σύλληψή του, από ό,τι μαθαίνουμε. Να δούμε αν θα εκδοθεί και μια επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για να δούμε πώς περιγράφεται το συγκεκριμένο περιστατικό. Διότι συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη, τώρα που είχε διαφύγει τροποντινά μαζί με το κορίτσι του, ένα ανήλικο κορίτσι. Και τώρα κατηγορείται και για την αρπαγή ανηλίκου μέσα σε όλα τα άλλα. Ο 18χρονος σχεδόν νεαρός. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Περιμένουμε την ελληνική αστυνομία με το δελτίο τύπου, το επίσημο, για να σας μεταφέρουμε και όλες τις ασφαλείς πληροφορίες επί του θέματος. Και στον Πασχάλη μας στο Βέλγιο να στείλουμε την καλημέρα μας. Τώρα εδώ το μηνυματάκι σας, κύριε Πασχάλη. Καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά.

Στα νέα από την περιφέρεια τώρα και στην αντιπολίτευση από την ανεξάρτητη Αττική Πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου θα σταθούμε, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο αυστηρό εναντίον της Περιφερειακής Αρχής αρκετά. Λέει πως εδώ ο κόσμος χάνεται και η περιφέρεια chatbot χτενίζεται. Η διπλή υποκρισία μιας διοίκησης που ψήφισε ναι στην καταστροφή και ναι στη σπατάλη. Καταγγέλει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου για την περιφερειακή αρχή του Χριστόδουλου Τοψίδη. Και εξηγεί πως η περιφερειακή αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκληρώνει το έργο της πολιτικής της ανακολουθίας, λέει, αφού πρώτα υπερψήφισε παρά τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της ανεξάρτητης Ανατολικής Πρωτοβουλίας στη λειτουργία του FSRU της Αλεξανδρούπολης και το σχέδιο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο, τώρα έρχεται να σπαταλήσει μισό εκατομμύριο σχεδόν, 455.500 ευρώ, σε δράσεις καινοτομίας και εξωστρέφειας για την προώθηση και εμπορία προϊόντων αλυείας και υδατοκαλλιέργειας, μοιράζοντας χρήμα σε influencers και chatbots για να προωθηθεί, λέει, η αλυεία.

που η ίδια την έθεσε σε κίνδυνο. Και περιγράφει την κατάσταση η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου πως το πράσινο φως στην υποβάθμιση το έδωσε η Περιφερειακή Αρχή με τη θετική γνωμοδότηση για έργα που μετατρέπουν τη θάλασσά μας σε βιομηχανική ζώνη, αγνοώντας την κραυγή αγωνία των αλλιέων για την έκκληση υποχλωριώδου νατρίου, δηλαδή χλωρίνης, στη θάλασσα της Αλεξανδρούπολης και τη μετατροπή του κόλπου της Καβάλας σε σκουπίδο τενεκέ της Ευρώπης. Η ψηφιακή φούσκα των 455.500 ευρώ. Ενώ οι επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων είναι ήδη ορατές, η διοίκηση απαντά με ένα πρόγραμμα marketing που περιλαμβάνει chatbots και hackathons, τι είναι αυτά, και γαστρονομικά ταξίδια για influencers. Περιφρόνηση της αντιπολίτευσης επιδεικνύει η Περιφερειακή Αρχή, καταγγέλει ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία που στάθηκε απέναντι και είπε όχι στη μετατροπή του Θρακικού Πελάγους σε πεδίο ενεργειακών πειραμάτων, προειδοποιώντας για τον αφανισμό του κλάδου της αλληλείας. Έτσι, ο επικεφαλής της παράταξης, ο Στέργιος Ηλιόπουλος, δηλώνει για το θέμα χαρακτηριστικά. Η λαϊκή σοφία λέει πως εδώ ο κόσμος χάνεται και το παλάτι χτενίζεται. Το παλάτι, έτσι λέει ο κόσμος. Μάλλον. Η Περιφερειακή Αρχή πρώτα πούλησε το μέλλον των αλλιέων μας, ψηφίζοντας υπέρ του FSRU και της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα, και τώρα τους εμπέζει, προσλαμβάνοντας influencers. Δεν χρειαζόμαστε ψηφιακούς βοηθούς για να μας πούν ότι οι θάλασσες μας κινδυνεύουν από τις δικές τους αποφάσεις. Απαιτούμε να σταματήσει η σπατάλη στη βιτρίνα και να στηριχθεί η ουσία της παραγωγής, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Στέργιος Ηλιόπουλος από την παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αντιπροτείνει πού πρέπει να πάνε τα 455.500 ευρώ. Αντί για επικοινωνιακά τεχνάσματα, λέει, προτείνουμε την άμεση ανακατεύθυνση των πόρων σε τέσσερις άξονες. Πρώτον, ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο περιβάλλοντος για να μετράμε τις πραγματικές επιπτώσεις από τον FSRU αλλά και το διοξείδιο του άνθρακα που η διοίκηση επέτρεψε. Ταμείο νομικής στήριξης αλλιέων για να μπορούν οι σύλλογοι να προσφύγουν ενάντια στις βιομηχανικές αυθαιρεσίες. Υποδομές ψυχρής αλυσίδας και εκεί να πάνε χρήματα για επένδυση σε παγοποιία και ψυγεία στα λιμάνια. Και τέλος, άμεση αναπλήρωση εισοδήματος για όσους χάνουν τα αλλιευτικά τους πεδία λόγω των ενεργειακών εγκαταστάσεων. Καταλήγει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία πως παραμένει η συνεπής φωνή που υπερασπίζεται τον φυσικό πλούτο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέγοντας την αλήθεια στους πολίτες και προτείνοντας λύσεις απέναντι στην πολιτική της βιτρίνας. Να θυμίσουμε ότι η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία είναι και η παράταξη που ανέδειξε το θέμα εκ νέου για την επένδυση εντός πολλών εισαγωγικών που πάνε να γίνει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Δήμο Ιβαϊλόβγραδ, στο Ρωτίνο, 10 χιλιόμετρα περίπου μακριά από τα ελληνικά σύνορα, που θα επηρεάσει με το χρυσορυχείο που θέλουν να στήσουν εκεί και τον περιβάλλοντα, το περιβάλλον όλο ευρύτερα του Βορείου και του Κεντρικού Εύρου. Όντως επιδεικνύει ευαίσθητα αντανακλαστικά σε αυτά τα θέματα ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και δίνει τουλάχιστον το ερέθισμα στον πολίτη να γνωρίσει τι μέλη γενέστε, να κινητοποιηθεί ενδεχομένως και να αποτρέψει τέτοια ενδεχόμενα. Χθες είχαμε την συνέντευξή μας που από ό,τι είδα ενδιέφερε και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, παρατηρώντας δηλαδή τις αναγνώσεις του θέματος αλλά και τις κοινοποιήσεις και τις ακροάσεις της συνέντευξης με τον Γιώργο Τζίρα από τον Διδημότυχο, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής κατά της Εξόρυξης Χρυσού από τον Διδημότυχο, που βρέθηκε στην Βουλγαρία στο Ιβαϊλόβγραδ την προηγούμενη Τρίτη και στο Ροζίνο και συμμετείχε στη διαβούλευση. Μπορείτε να βρείτε τι μας είπε, τι αποκάλυψε και τι όμως ελπιδοφόρα μηνύματα μας έδωσε στο τέλος για το δίμηνο που έρχεται ο κύριος Τζίρας σχετικά με το χρυσορυχείο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα πολύ κοντά μας. Το να θυμηθώ και των τουρκικών, καναδικών και αυστραλιανών συμφερόντων, όπως μας αποκάλυψε ότι είναι αυτό το χρυσορυχείο Παναγυναϊκή. Η τουρκική εταιρεία μάλλον θα αποσυρθεί σύντομα, η καναδική και η αυστραλιανή παραμένει, αλλά και αυτές είμαστε σε καλό δρόμο, λέει, να αποσύρουν το σχέδιό τους μέσα σε ένα δίμηνο, να ευοδοθεί ο αγώνας όλων όσοι αντιστέκονται σε αυτό το έργο, που είναι και πολλοί, είναι και τα δημοτικά συμβούλια, να θυμίσω, Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου, που έχουν εκδώσει ψηφίσματα ομόφωνα κατά αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναλυτικά το άρθρο στο radioevros.gr, αναλυτικά στο κανάλι μας στο YouTube, όσα είπε ο Γιώργος Τζίρας ως εκπρόσωπος της Επιτροπής που βρέθηκε εκεί στο Ροζίνο του Ιβαϊλόβγραδ. Με Διονύση Σαββόπουλο και το τραγούδι που ακολουθεί θα πάμε στη διαφημίση των 12, φίλες και φίλοι.
Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα των 12, θα μείνουμε σταθεροί μας στήλη αυτή της Τρίτης σε συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Έχουμε τον καλεσμένο μας λογιστή εδώ. Κατέφτασε. Θα τακτοποιηθούμε εντωμεταξύ. Θα ανοίξουμε και τις κάμερές μας να μας βλέπετε σε λίγο για τα νεότερα φοροτεχνικά θέματα που μας αφορούν. Από την αρχή, ο Διονύσης Αβόπουλος, παρακαλώ, κατέστρεψα την εισαγωγή του. Πάμε να τον απολαύσουμε και μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη σταθερή μας στήλη. Κάθε Τρίτη μετά τις 12 έχουμε πάντα καλεσμένο εδώ, απεσταλμένο από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιάννη Αγγελίδη. Έχουμε στο στούντιο του Ράδιο Εύρου. Καλημέρα, κύριε Αγγελίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχουμε άλλα νεότερα για αυτή την εβδομάδα για τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Υποχρεώσεις, δικαιώματα, φοροτεχνικά.
1: Γενικά είναι μια ήσυχη εβδομάδα, θα
0: λέγαμε. Επιτέλους, μία από τις λίγες ήσυχες εβδομάδες.
1: Πέρα από ότι φυσικά τρέχουν οι φορολογικές δηλώσεις που φαντάζομαι το γνωρίζουν, είμαστε σχεδόν στη μέση της περίοδου. Οπότε καλά είναι να πάνε στους φοροτεχνικούς τους οι φορολογούμενοι. Μιας και φέτος έχουμε και πάρα πολλές προσυμπληρωμένες δηλώσεις που έχουν φύγει ήδη από τις 16 Απριλίου.
0: Το λέμε συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε τα πιθανά λάθη εδώ.
1: Εννοείται πως αν σε κάτι δεν αισθάνονται σίγουροι ή θέλουν να το. Καλό είναι να το ελέγξει ένας ειδικός, να το δει. Γιατί καμιά φορά γίνονται κάτι τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια επιδόματα που μπορεί να χαθούν, κάποιες οτιδήποτε.
0: Δικαιώματα που έχουμε και δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε μετά.
1: Και γιατί μπορούμε να τα ξέρουμε ακόμα. Έτσι. Μπορεί να βγει κάτι σε 1-2 μήνες από τώρα.
0: Α, σωστά, κάτι
1: το οποίο βασίζεται πάνω στο Ε1 που γίνεται τώρα.
0: Λέτε να έχουμε νέα μέτρα που θα ανακοινώσει ελαφρυντικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Για τα παλαιότερα εφαρμόζονται, πώς λειτουργεί.
1: Δεν το γνωρίζω. Τα παλαιότερα.
0: Τα πρόσφατα.
1: Αυτά που ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό. Προς το παρόν, ανακοίνωση για την επιδότηση των diesel τα 20 λεπτά και για το Μάιο. Για τα λοιπάσματα ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Είπε παράταση μέχρι τον Αύγουστο,
1: Ναι, έχει πει με 15% της αξίας του τιμολογίου, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Οπότε
0: μάλιστα,
1: αναμένουμε και γι' αυτό.
0: Έχουμε μπλέξει πλατφόρμες. Και υπερφορτώνονται, πέφτουν.
1: Ναι, και περιμένουμε τώρα και μέχρι τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ ένα παιδί που είπε. Για τους δικαιούχους, για τους γονείς.
0: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι σε αυτό το επίδομα?
1: Είναι πάρα πολλοί δικαιούχοι. Τα κριτήρια είναι πολύ διευρυμένα. Περίπου 85% των ανθρώπων θα το πάρουν. Συνήθως όσοι παίρνουν το A21 δηλαδή, πιστεύω θα το πάρουν.
0: Okay. Έχει κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για πολύτεκνους και τρίτεκνους, οι οποίοι χωρίς
1: να
0: κάνουν.
1: Φυσικά, εννοείται. Οπότε αυτό αυτόματα πρέπει να πάνε στους λογιστές τους. Αλλά θα γίνει αυτόματο, οπότε δεν χρειάζεται κάποια αίτηση.
0: Μέχρι τέλος Ιουνίου θα δοθούν τα 150.
1: Ναι, αυτό διαβάζουμε. Φαντάζομαι πως θα ισχύει.
0: Αυτό έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον.
1: Και η αύξηση στους συνταξιούχους που θα δοθεί τα 300 ευρώ, αυτά που είχατε πει και με τον συνάδελφο την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα κάνουμε και μια υπενθύμηση και μια ανανέωση, γιατί κάποια πράγματα επικαιροποιούνται μέσα στην εβδομάδα που να αλλάξουν. Να λέγαμε θα ανοίξει μια πλατφόρμα, δεν ανοίγει. Δεν είναι έτοιμη. Ή κάτι άλλο, λέγαμε με τον κύριο Μαντικίτη την προηγούμενη εβδομάδα για μια πλατφόρμα που θα άνοιγε εκείνη την ημέρα. Για την παράθεση που θα δινόταν, μάλλον για το.
1: Για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Όχι για τον κοινωνικό τουρισμό. Ελάτε τώρα για το ψηφιακό τιμολόγιο, δελτίο αποστολής.
1: Το ψηφιακό δελτίο αποστολής έχει πάρει παράταση.
0: Μπράβο, πήρε την παράταση, τελικά, έτσι.
1: Ήταν να ξεκινήσει από 1 Μαΐου. Είναι πλατφόρμα, είναι υποχρέωση των προηγούμενων να εκδίδουν πλέον ψηφιακά δελτία αποστολής. Δεν είναι ακόμα, θα είναι. Οι νέες ημερομηνίες έχουν μετατεθεί για 12 Δεκάτου του 26.
0: Ωραία, σημαντική αυτή η πληροφορία.
1: Είναι σε δύο φάσεις για την ψηφιακή παρακολούθηση. Και από 1η του 17 πάει για τους κωδικούς TARIC για τα ενδοκοινωτικά.
0: Ωραία. Για τον κοινωνικό τουρισμό που αναφέρατε, έχουμε νέα κατηγορία
1: έληξε δικαιούχων. Για τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ, τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και τους ανέργους. Έγιναν περίπου 800.000 αιτήσεις, από τις οποίες οι 300 θα χορηγηθούν. Γι' αυτό και κολούσε πάρα πολύ το σύστημα. Και από χθες έχει ανοίξει για τους συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ, τους πρώην ΟΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ.
0: Η πρώην ΤΕΒΕ πιο παλιά.
1: Σωστά,
0: ναι. Επαγγελματίες συνταξιούχοι.
1: Το οποίο θα τρέχει μέχρι και 13 Πέμπτου. Οπότε σήμερα που μπήκα λίγο πάλι, λίγο κολλάει το σύστημα. Πηγαίνει λίγο.
0: Αυτό είναι συνηθισμένο πια. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Αυτονόητο. Το προφανές
1: είναι. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι πάνω στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, κολλάει και για άλλες δουλειές. Δηλαδή μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει ένα πρόγραμμα.
0: Στο ίδιο σερβερ είναι όλα αυτά. Φορτώνεται λοιπόν με τις πλατφόρμες.
1: Σωστά.
0: Και έτσι και εσείς δυσκολεύεστε στο έργο σας.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Και εμείς έχουμε και τις απαιτήσεις να τα κάνετε όλα γρήγορα και στον χρόνο, να μην έχουμε και πρόστιμα. Με τα πρόστιμα, καμιά φορά, να ξεφύγουν οι χρονολογίες λόγω υπερφόρτωσης των δικτύων, τι κάνουμε?
1: Περιμένουμε παρατάσεις.
0: Παρατάσεις. Πάλι καλά που το αντιλαμβάνονται και το.
1: Συνήθως, ναι.
0: Ναι.
1: Συνήθως, ναι. Οπότε αυτό είναι ένα που πρέπει να δουν οι φορολογούμενοι.
0: Ωραία. Έχουμε μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν είστε προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Για τον ΕΝΦΙΑ, για την πρώτη απαλλαγή για τα χωριά που λέγανε για κατοίκους κάτω των 700.
1: Αυτό με τη νέα βίσα κλπ. Μόνο για την πρώτη κατοικία.
0: Για την πρώτη κατοικία, ναι. Έχει εφαρμοστεί για
1: φέτος. Έχει εφαρμοστεί, φυσικά.
0: Το έχετε δει εσείς πελάτες σας.
1: Αν γίνει ένα μπέρδεμα, κάποιοι νόμιζαν ότι ισχύει γενικά για τον ΕΝΦΙΑ.
0: Το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το λέμε. Όλοι νόμιζαν ότι θα μηδενιστεί ο ΕΝΦΙΑ.
1: Εφόσον και αυτή επιβεβαιώνεται από το Ε1 σαν κατοικία.
0: Γιατί μπορεί κάποιο να μένει οριστιάδε σε κάποιον οικισμό που μεγαλύτερο από τα χωριά που δικαιούνται κάτι τέτοιο.
1: Σωστά.
0: Και η πρώτη του κατοικία δηλαδή να μην είναι δηλωμένη εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω ότι θα παραλαβούν από αυτά.
1: Πολλοί άνθρωποι το. Μπορεί ίσως και να.
0: Κοιτάξτε, ναι. Αφέθηκε όμως και μια τέτοια ναι. εντύπωση επικοινωνιακά για να φανεί ότι είναι κάτι που θα έχει έτσι ευρύτερη.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι, δεν είναι έτσι όπως ακουγόταν. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε εφαρμόστηκε για φέτος.
1: Ναι, ναι, εφαρμόστηκε.
0: Έτσι,
1: εφαρμόστηκε.
0: Κανονικά. Ωραία.
1: Οπότε πάνω κάτω αυτά είναι. Στις φορολογικές δηλώσεις πάμε mm-hmm. καλά. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Mm-hmm.
0: Πότε λίγοι να θυμίσουμε τις προθεσμίες.
1: Να πούμε ότι λίγουν 15 εβδόμου. Ναι. Αλλά να θυμίσουμε λίγο ότι το 4% η έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου ναι. είναι μέχρι 15 Πέμπτου. Έχει παραταθεί από ότι ήταν 30 Τετάρτου, πήγε μέχρι 15 Πέμπτου.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά μέχρι 15 Έκτου είναι 3% και ναι. μέχρι 15 Εβδόμου συγγνώμη, είναι 2%.
0: Σας πιέζουν οι πελάτες σας γι' αυτό, ότι πρέπει να τα κάνετε γρήγορα για να προλάβουμε και αυτή την έκπτωση. Αν και είναι πολύ μικρό το ποσό, γι' αυτό το λέω μερικές φορές.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι φέτος όχι τόσο πολύ, γιατί τους ενημερώνουμε ότι είναι εφάπαξ πληρωμή.
0: Ναι.
1: Εμένα προσωπικά τώρα δεν ξέρω για άλλους συναδέλφους, να μην μιλάω για τους υπόλοιπους. Αλλά γενικά ναι, προφανώς όταν το διαβάζουν.
0: Νομίζω ότι έχουν κάποια ναι. καλή έκπτωση.
1: Εννοείται, εμείς ξέρουμε ποιοι είναι να πληρώσουν, οπότε μπράβο. Προσπαθούμε να βάζουμε πρώτα σε προτεραιότητα εκείνους.
0: Γενικά, με ό,τι έχετε υποβάλει τώρα ως δηλώσεις, έχουμε να πληρώσουμε, έχουμε να πάρουμε πίσω, είμαστε στα ίσα. Πώς είναι η οικονομική κατάσταση στον τόπο?
1: Από ό,τι είδα στον τόπο, δεν μπορώ να ξέρω ακόμα. Από ό,τι είδα από τα στοιχεία της ΑΔΕ, ναι. Οι χρεωστικές είναι περίπου στο 26,91% δι' αυτού που πληρώνουν.
0: Mm-hmm. 26% σύνολο τώρα στην επικράτεια, έτσι. Ναι, από ό,τι έχει υποβληθεί μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτά βλέπουμε την ΑΔΕ.
0: Το 1 τέταρτο δηλαδή των φορολογούμενων ναι. Ναι, έχουν χρεωστικές.
1: Έχουν χρεωστικές δηλώσεις και 37% είναι μηδενικές και 35% είναι πιστωτικές με στοιχεία που είδα σήμερα από την ΑΔΕ.
0: Δηλαδή, περίπου ναι, ένα στου τέσσερι Έλληνε χρωστάει ναι, στην εφορία ναι, μετά ναι, την ναι, ναι, υποβολή τη φορολογική του δήλωση στην ουσία. Αυτό σημαίνει χρεωστική. Σωστά. Πρέπει να πληρώσει.
1: Αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Ναι, μέχρι τώρα. Με ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Και είμαστε περίπου στη μέση περίπου των δηλώσεων.
0: Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
1: Για τα φυσικά πρόσωπα. Μιλάω για τα νομικά πρόσωπα.
0: Σωστά. Και οι νομικές, τα νομικά πρόσωπα στο τέλο πάντα αφήνονται γιατί είναι και πιο περίπλοκα.
1: Προσπαθούμε και εμεί γιατί είναι πιο. Πιο πολύπλοκη η διαδικασία να τα αφήνουμε λίγο προ το τέλο, να τελειώσουμε με τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αυτά έχουμε βασικά για αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι ναι. κάτι πολύ σοβαρό
1: ναι,
0: και ιδιαίτερο.
1: Να κάνω, που ναι, δεν είναι λογιστικής φύσεως απαραίτητα. Απλά επειδή πολλοί με ρωτάνε πελάτες μου για τα διόδια, για την δωρεάν
0: σωστά.
1: διέλευση των πολιτών
0: ναι.
1: από τα διόδια
0: έχω εμπειρία, της, πείτε μου.
1: Του Ορδανίου.
0: ναι.
1: Που έρχονται email ότι μέχρι 13 Πέμπτου πρέπει ναι. να γίνει η γνωστοποίηση των στοιχείων.
0: Επικαιροποίηση,
1: αλλάξει,
0: γνωστοποίηση. Ναι. Να υποβάλουμε δικαιολογητικά για να ναι, πάρουμε ναι, νέα ναι. κάρτα.
1: Οπότε καλό είναι να το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές σας.
0: Το λέμε, το υπενθυμίζουμε γιατί είχε γίνει μια μεγάλη αναστάτωση. Υπήρξε πριν από λίγες μέρες για όλο αυτό. Αλλά τελικά και με την παλιά κάρτα ακόμα περνάμε. Αυτό είναι το
1: μέχρι
0: νέο δεδομένο.
1: Πέμπτου, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Δεν το ξέραμε καν όμως ότι θα ναι. ισχύει. Δηλαδή πήρε πολλά πράγματα πίσω η νέα Εγνατία Οδός, ναι. η εταιρεία μετά τον τόρο που έγινε με την αδικία που υφίστατο η περιοχή.
1: Και είχα ακούσει και για κάποια.
0: Τα επαγγελματικά είναι μεγάλο
1: ότι
0: πρόβλημα.
1: Μόνο έπρεπε να το οδηγάει μόνο ναι, αυτό ναι, ναι. που είχε την άδεια.
0: Μα ήταν πραγματικότητα όλα ναι. αυτά. Τώρα πλέον με την παλιά ακόμα κάρτα μέχρι 13 Μαΐου κυκλοφορούμε κανονικά ελεύθερα. Δεν έχει σημασία ποιο οδηγάει, τι οδηγάει, να έχει την παλιά σου κάρτα μόνο. Μέχρι 13 Μαΐου σου δίνουν εκεί πέρα και ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Αν δεν γνωρίζει, ρωτάνε, ξέρετε και τι προθεσμίε και τι πρέπει να κάνετε. Και έχουν έντυπα τυπωμένα και τα δίνουν στου οδηγού. Από την άλλη, με τα επαγγελματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, που είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το ζήτημα αυτό. Αν θα μπορούν.
1: Από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Τα επαγγελματικής χρήσης.
1: Κόρση και πάλι το λέω λίγο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα επαγγελματικά θα περνάνε, όχι όμως αν ανήκουν σε νομικά πρόσωπα. Μόνο μέσα σε φυσικά πρόσωπα. Δεν το λέω με σιγουριά.
0: Θα πρέπει να εφαρμόσουν ό,τι εφαρμοζόταν μέχρι και πρότινος. Γιατί αλλιώς είναι πραγματικά ένα πλήγμα για την οικονομία, ειδικά για τους επαγγελματίες που πηγαίνουν, έρχονται από ναι. τα διόδια και έχουν ακόμη ένα αυξημένο κόστος να αντιμετωπίσουν. Γιατί είναι και αυξημένα, να θυμίσουμε, τα διόδια από φέτος.
1: 2 ευρώ νομίζω.
0: 2 ευρώ είναι για το γιοταχή, αυξημένα κατά πολύ σχέση με τα προηγούμενα. 1,40 ήταν. Φανταστείτε τα επαγγελματικά και τα μεγαλύτερα. Μάλιστα, αυτά είχαμε,
1: αυτά
0: κύριε Αγγελίδη, σήμερα.
1: Για την ίσχυη εβδομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και,
0: αυτή την εβδομάδα για τη συμβολή του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου για την ενημέρωσή μας στα φοροτεχνικά μας θέματα. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

0: Αποχαιρετήσαμε και τον λογιστή μας για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα στη ροή του προγράμματος μας, φίλες και φίλοι, και να θυμίσουμε την απάτη σε εξέλιξη αυτές τις ώρες στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Ευχαριστούμε τους ακροατές που μας ενημερώνουν σχετικά, για να ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας όλες και όλους εσάς που μας ακούτε, να μην βρεθούν και άλλα θύματα να τα εξαπατήσουν οι επιτίδιοι. Το υπενθυμίζουμε για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα. Σύμφωνα με ακροάτρια, άγνωστοι δράστες καλούν τηλεφωνικά σε σπίτια ισχυριζόμενοι ότι είναι από τον ΔΔΕ και με πρόσχημα την δήθεν αυξημένη κατανάλωση κιλοβατόρων προχωρούν σε ερωτήσεις για τις ηλεκτρικές μας συσκευές, για αυτά που διαθέτουμε στο σπίτι μας δηλαδή. Επιχειρούν να κρατήσουν στο ακουστικό τα υποψήφια θύματά τους με σκοπό την εξαπάτηση. Έχουν ήδη ειδοποιηθεί βεβαίως οι αστυνομικές αρχές. Ενημερωθείτε, ενημερώστε και το οικείο σας περιβάλλον, κυρίως ηλικιωμένα άτομα που αποτελούν συνήθως στόχους των επιτίδιων. Το υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα έχουμε περιστατικά. Έχουμε σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Χτες έγινε η σύλληψη στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, όπως ενημερωνόμαστε μόλις τώρα. Προ λίγων λεπτών ήρθε η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία ότι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, εντοπίζοντάς τον να οδηγεί για όταχη φορτηγό αυτοκίνητο με τα ρημουλκούμενου, μια ταλίκα δηλαδή. Έχουμε και τη φωτογραφία από όσα βρέθηκαν στο εσωτερικό. Ήταν 170 συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Παράνομα προϊόντα, παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα, κρυφά προσπάθησαν να τα περάσει στη χώρα μας, συνελήφθη βεβαίως, γιατί δεν έφερε τα συνοδευτικά έγγραφα εκτελωνισμού και κατασχέθηκε και το όχημα. Την προανάγκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης για αυτά. Για αυτό το θέμα. Από την άλλη, είχαμε και τα γνωστά θέματα με τις συλλήψεις διακινητών και πάλι σε περιοχές της Ροδόπης και της Καβάλας αυτή τη φορά. Μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία ότι χθες, 4 Μαΐου, οι αστυνομικοί από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης αλλά και οι αντίστοιχοι της Καβάλας συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς διακινητές σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, οι συνοριοφύλακες των ΣΑΠΟΝ από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον έναν διακινητή που, οδηγώντας για ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 άτομα. Και η δεύτερη περίπτωση, το ίδιο βράδυ, χτες δηλαδή, σε περιμετρική οδό της Καβάλας, από το τμήμα διαχείριση μετανάστευση Καβάλας, η σύλληψη του δεύτερου διακινητή, που οδηγούσε και αυτός για ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα μάλιστα ο συγκεκριμένος, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλα 6 άτομα. 6 και 7, 13 άτομα σε δύο περιπτώσεις την ίδια μέρα. Χτες κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Αυτά έγιναν γνωστά πριν από λίγο από την ελληνική αστυνομία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης ΣΑΠΟΝ και διαχείριση μετανάστευσης Καβάλας. Τώρα έχουμε και μία παρέμβαση από τον κύριο Δημοσχάκη, τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο. Θα δούμε σε τι αφορά μετά τις διαφημίσεις και μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που απομένουν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε αρκετά ακόμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε παρέα. Μέχρι τη μία εδώ μένουμε με το ευρωσκόπιό μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και προχωράμε ζωντανά σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Και για να ξενιάσουμε περισσότερο, να δούμε τι καλούδια μας ετοίμασαν σήμερα τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι. Να δούμε το μενού της ημέρας, τι επιλογές έχουμε για σήμερα, 3η 5 του Μάη, που το Χαγιάτι εστιατόριο μας ετοίμασε τον νόστιμο λαχταριστό υγιεινό με αγάπη φτιαγμένο πάντα μεσημεριανό σπιτικό φαγητό μας. Σαρμά μοναδικό όπως κάθε Τρίτη και Σάββατο, θυμίζω. Είναι καθιερωμένο αυτό πια για όσους ψάχνετε και λαχταράτε να φάτε το σαρμά σας, το θρακιώτικο, τον αυθεντικό, τον μοναδικό, τον γνήσιο. Στο Χαγιάτι τον βρίσκουμε κάθε Τρίτη και Σάββατο σίγουρα. Και άλλες μέρες εκτάκτως, αλλά σήμερα Τρίτη νάτος και πάλι ο σαρμάς μας. Τα γεμιστά, πιπεριές και ντομάτες με κιμά, ο μουσακάς ο απίθανος, τα κανελόνια τα special. Κανελόνια σταθερή αξία, είπαμε, πάντα στο Χαγιάτι. Ο παστίτσιο με αφράτη μπεσαμέλ, σουφλέ τορτελίνι με κρεμμόδι, σάλτσα τυριών, αλοντικών και μανιταριών, μπιφτέκια και γεμιστά με τυρί κρέμα, με γκούντα και μοτσαρέλα και αυτά σταθερές αξίες, κλασικά στο μενού, κοτόπουλο μουσταρδάτο με φρέσκο μανιταράκι, η λαχανιά, ανάτικη λαχανιά και σαρμά και λαχανιά, σήμερα το παραδοσιακό, το θρακιώτικο, το ευρύτικο, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι και σήμερα στο Χαγιάτι. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι. Σουπίτσες θέλετε, γιουβαρλάκι αυγολέμονο, κοτόσουπα θρεπτική με αυγολέμονο επίσης. Φακές σουπίτσα υπέροχες, αρωματισμένες με δάφνη, αλλά και τηγανιά χοιρινή με κόκκινη σάλτσα βλέπω σήμερα. Και φασολάκια και μπάμιες λαδερές, ό,τι θέλετε. Και πληγούρι σε λαδερό. Α, καλά, το πληγούρι δεν είναι τόσο να το πεις και λαδερό, αλλά το λες παραδοσιακό, το λες superfood. Αρωματισμένο με δυόσμο είναι υπέροχο το πληγουράκι από το χαγιάτι μας. Και πάμε και στα θαλασσινά μας. Τα ψαρικά της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, και αυτό είναι θεσμός πια. Τρίτη και ψάρι πάνε μαζί στην περιοχή και με τη λαϊκή αγορά στη Νέα Ορεστιάδα έχουμε ταυτίσει την ημέρα αυτήν με το ψάρι. Στο τραπέζι μας, όπως και στο διδημότυχο, με την ευκαιρία, τώρα προς τα τελειώματα είναι, αλλά την καλημέρα μας να τη στείλουμε στους μπάγκους των λαϊκών αγορών στις δύο πόλεις. Σε όσους μας ακούτε εκεί, σας κάνουμε παρέα, μας κάνετε παρέα, είμαστε παρέα κάθε Τρίτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών εκεί. Σολομό στο φούρνο βλέπω στο χαγιάτι μας σήμερα για να επιστρέψουμε στο μενού της ημέρας. Και λαβράκι στο φούρνο και τσιπούρα στη σχάρα. Και τηγανιτά, γαβράκια, άνατος ο γάβρος στο τηγάνι, αλλά και σαρδελίτσες αν προτιμάτε στο τηγάνι. Πολλές οι προτάσεις, ό,τι αγαπάτε, ό,τι λαχταράτε. Το λαχταριστό χαγιάτι έχει τα πάντα. Και κοκκινιστό μας χαράκι, και φρέσκο ζυμωμένα ζουμερά μπιφτέκια και γεμίση ντομάτας και φέτας. Και τηγανιά ριγανάτη χοιρινή και. Όλα είναι εκεί στο 2552-02-25-25. Κάνουμε την παραγγελία μας και έφτασαν στο χώρο μας, στην Κωνσταντινούπολη, 179 ο χώρος του, το χαγιάτι μας. Στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει πραγματικά. Το τέλειο. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Χαγιάτι μόνον. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με την παρέμβαση του κυρίου Δημοσχάκη με θέμα την αναγκαία στήριξη του αγροκτηνοτροφικού κλάδου της παραμεθωρίου ζώνης μας απέναντι στις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, λέει ο βουλευτής μας. Όπως δεσμεύτηκε, λέει, στην προημερών συνάντηση του ιδίου με αντιπροσωπεία του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ειρηνοδικιακής Περιοχής Διδημοτήχου, ο βουλευτής Εύρου και επίτιμος αρχηγός της αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, προέβησε κοινοβουλευτική παρέμβαση. Κατέθεσε δηλαδή κοινοβουλευτική αναφορά, όπως αναφέρεται και όπως ονομάζεται και χαρακτηρίζεται και είναι ακριβώς η πρακτική, η τακτική αυτή που εφαρμόζεται, κοινοβουλευτική παρέμβαση με κοινοβουλευτική αναφορά, δηλαδή μεταφορά προς την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της σχετικής επιστολής που του έδωσαν οι αγρότες του Δημοτήχου. Διαβίβασε την επιστολή λοιπόν, τη διεκόμισε ο κομιστής για να πάει αυτή προς τους αρμόδιους, προς ενίσχυση του αιτήματος των αγροτών που ήδη την έχουν στείλει δηλαδή και την κοινοποίησαν και στους βουλευτές, για να κινητοποιηθούν και εκείνοι. Σε αυτήν λοιπόν την επιστολή αποτυπώνεται ευκρινώς το πλέγμα προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί ο παραγωγικός κόσμος της εκρητικής περιοχής του Εύρου ως αποτέλεσμα των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την εκρητική μας ζώνη. Η αναλυτική αναφορά επίσης περιγράφεται στο δελτίο τύπου του κυρίου Δημοσχάκη. Είναι πολύ σύντομη. Λέει πως ο βουλευτής Εύρου καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής κοινοβουλευτική αναφορά, διαβιβάζοντας προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την επιστολή του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ειρηνοδιακής Περιοχής Δημοτήχου. Στο επίκεντρο αυτής αναδεικνύεται η εύλογη ανησυχία παραγόντων του πρωτογενού τομέα εξαιτίας των συνεπειών των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη επίλυσης σειράς κρίσιμων ζητημάτων που επιβαρύνουν τον παραγωγικό ιστό της παραμεθωρίου περιοχής. Υπό το πρίσμα αυτό, ζητείται όπως εξετάσετε τα θυγόμενα στην εν λόγω επιστολή, προβαίνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργό στήριξη του δοκιμαζόμενου πρωτογενού τομέα της περιοχής που συνιστά και την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, ο παραγωγικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, η αγροτιά, η κτηνοτροφία. Νοσεί βαθύτατα, κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ, κυρία κυβέρνηση. Χτες είχατε και τη σύσκεψη και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τους καλέσατε άρον-άρον τους αγρότες από τον Νότιο Εύρο για να μην κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Και εκείνοι οι άνθρωποι τι να κάνουν, οι άμυροι δέχτηκαν. Σου λέει πάμε για μια απέλπιδα προσπάθεια να δούμε τι θα μας πούνε. Και πάλι απογοητεύτηκαν και πάλι έφυγαν με υποσχέσεις και λόγια. Και για να δούμε τώρα αυτή την εβδομάδα τι εξελίξεις θα έχουμε. Γιατί χτες, να θυμίσουμε το μεσημέρι, λίγο πριν μπουν στη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Αλεξανδρή. Δεν καταφέραμε τον ακούσουμε δημόσια στον αέρα, γιατί έπρεπε να μπει μέσα στη σύσκεψη. Μετά μάθαμε βεβαίως ότι υπόθηκαν διάφορα, ανέβηκαν και οι τόνοι κάποια στιγμή. Ήταν και περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης παρών με τους δύο υφυπουργούς. Ο υπουργός ο κύριος Χινάς δεν μας έκανε την τιμή, ήταν οι δύο υφυπουργοί, ο κύριος Ανδριανός και ο νέος που ανέλαβε στη θέση του κυρίου Λαζαρίδη. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, μου διαφεύγει. Ο Νησιώτης, ο Λευκαδίτης, από πού είναι, από εκεί, από μια μονοεδρική τον βάλανε. Που δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό κόσμο, να θυμίσω. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκαν χτες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο υφυπουργοί, ο Περιφερειάρχης και Αντιπροσωπεία των Αγροτών του Νοτιού Εύρου, κ. Αλεξανδρής και συνάδελφοί του. Είπαν διάφορα, άκουσαν διάφορα και περιμένουν αποτελέσματα για ακόμη μια φορά στο «Περίμενε είμαστε». Περιμένουμε και τη σύσκεψη που θα γίνει με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, όπου βρίσκεται, θα βρεθεί καλά ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλακίκος, μαθαίνουμε, είναι ήδη εκεί, θα πρέπει να πάνε και οι άλλοι τέσσερις πενταμελείς στην επιτροπή που ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου για να δουν τι θα κάνουν με τα ΕΛΤΑ στο Τυχερό και στο Σουφλί. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ανοιχτό ακόμα. Πρέπει να κλείσει μέχρι την Παρασκευή που θα κλείσει οριστικά και το ταχυδρομείο στο Τυχερό. Πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ανοίγει και το κτηματολόγιο όμως. Κτηματολόγιο λέγεται τώρα αυτό? Ναι, καλά το λέω. Στη Νέα Ορεστιάδα, το νέο γραφείο. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Το είπε χθες ο κύριος Δερμετζόπουλος στη συνέντευξή του στην πρωινή περιπολία. Μας πληροφόρησε σχετικά. Μετά εκδόθηκε μέσα στην ημέρα και επίσημη πρόσκληση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα δούμε ακριβώς τι αναφέρει, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα με μια θάλασσα αγάπη που μας προσφέρει η Ρίτα Αντωνοπούλου.

εγκαινιάζεται λοιπόν το νέο υποκατάστημα Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή. Όπως γνωστοποίησε από χτες ο αρμόδιος υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και βουλευτής Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, εξέδωσε προσκλήσεις. Αναφέρουν ότι η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος θα γίνει η εκδήλωση την Παρασκευή 8 Μαΐου ώρα 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167. Να θυμίσουμε ότι εκεί μεταφέρονται και όλες οι υπηρεσίες του μέχρι πρότινος υποθηκοφυλακίου, έτσι. Γι' αυτό έχει την αξία του να το γνωρίζουμε. Ό,τι έχει να κάνει με υποθέσεις που είχαμε και λύναμε τόσα χρόνια, με αιτήσεις, με βεβαιώσεις, με χαρτιά διάφορα, με χάρτες, με συμβόλαια, με συμφωνητικά, με κλήρους, με δεν ξέρω, κληροδοτήματα και κληρονομιές και διαθήκες κτλ. Με το υποθηκοφυλακείο, όλα έχουν μεταφερθεί στο κτηματολόγιο πια. Νέο γραφείο στην Κωνσταντινουπόλεως 167 στη Νέα Ορεστιάδα. Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα είχε γίνει η μεταφορά του υποκαταστήματος σε νέα διεύθυνση στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του κτηματολογίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Είναι ο νέος χώρος τώρα που παρέχει στους συναλλασσόμενους τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν γρήγορα, άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία, στο σύγχρονο ψηφιακά εξοπλισμένο περιβάλλον. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη 167, προσβάσιμος ο χώρος εννοείται και για άτομα με αναπηρία. Έχουν γίνει και οι ανάλογες μετατροπές προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσα και τα αμαξίδια, όπως οφείλουμε άλλωστε σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Ο κ. Δερμετζόπουλος είχε επισημάνει ότι η μεταστέγαση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης αναβάθμισης του ελληνικού κτηματολογίου και είχε προαναγγείλει τη λειτουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου χώρου εξυπηρέτησης με στόχο ένα πιο αποδοτικό και φιλικό περιβάλλον για όλους τους συναλλασσόμενους. Έτσι, την Παρασκευή ανοίγει αυτός ο χώρος. 8 Μαΐου είναι η Παρασκευή, 12 το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε εμείς στην εκπομπή, στο στούντιο. Οπότε αν μπορούμε να μεταφέρουμε το κλίμα ζωντανά από ό,τι θα συμβαίνει εκείνη τη στιγμή εκεί, θα το δούμε την Παρασκευή. Είχα

Τον ίδιο αριθμό μελών, όπως και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μαθητές και μαθήτριες από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας, ο Στέλιος Κατσογρυδάκης, τονίζοντας τη σημασία για τους νέους που έχει αυτή η πρωτοβουλία. Βεβαίως, απευθύνει χαιρετισμό και ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ο Εμμανουήλ Ταπατζάς. Καλωσόρισε τους νέους συμβούλους, μετέφερε τις ευχές του Περιφερειάρχη του κ. Τοψίδη, όπως επίσης μετέφερε τις ευχές, παρόν ήταν και ο διευθυντής του γραφείου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Βασίλης Μαυρίδης, καθότι ο Περιφερειάρχης απουσίαζε. Ο κ. Ταπατζάς τόνισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων αποτελεί θεσμό συμμετοχής της νεολαίας στη δημόσια ζωή, με στόχο να δοθεί φωνή στους μαθητές και να ενισχυθεί η παρουσία τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Να δούμε τώρα αυτό πρακτικά τι σημαίνει, αν πραγματικά θα δοθεί φωνή και αν θα λαμβάνεται υπόψη η φωνή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γιατί είναι ζητούμενο αυτό. Ωραία, οργανώθηκε, δημιουργήθηκε, λειτουργήσε, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Τώρα, πώς θα κινηθεί στο εξής? Μην είναι και αυτό ένα πυροτέχνημα, μια σαπουνόφουσκα, σκάσει και εξανεμιστεί στο σύμπαν. Για να δούμε. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει. Έχουμε και ένα Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στο Δήμο Ρεστιάδας, να θυμίσω, εξαφανισμένο. Έχουμε ένα υποίδρυση Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης επίσης. Κάτι πήγε να γίνει και στο Δημότυχο, αν δεν απατώμε. Ωραίες οι προθέσεις, στην πράξη χωλαίνουμε πάντα δυστυχώς. Για να δούμε τώρα όμως τα αποτελέσματα, μην κρίνουμε από τώρα, του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Θα περάσει χρόνος προφανώς, οπότε δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάθε. Αναμένουμε όμως και ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Και το ευχόμαστε. Χαιρετισμό απίφθινε, βλέπω, στην ανακοίνωση της περιφέρειάς μας και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, για να μην την παραλείψω. Τώρα, 45 άτομα. Για να δούμε και τη σύσταση του Συμβουλίου. Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. 45 νέοι και νέες από τις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, όλες δηλαδή της περιφερειάς μας, κατά αντιστοιχεία με τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντίστοιχα, πόσοι περιφερειακοί σύμβουλοι είναι από τον Εύρο, ας πούμε, αντίστοιχα, τόσοι μαθητές και μαθήτριες είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. Μάλιστα, ο κ. Κατσογρυδάκης ξεκαθάρισε ότι ο θεσμός δεν θα λειτουργήσει, είπε, με κομματικές ή παραταξιακές λογικές, αλλά με στόχο να ακουστεί καθαρά η φωνή των νέων. Στην πρώτη συνεδρίαση παρουσιάστηκε πρώτα ο ρόλος της περιφέρειας, η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η σημασία του δημοκρατικού διαλόγου. Η συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων εγκρίθηκε με ευρεία συνένεση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς 44 από τους 45 Περιφερειακούς Συμβούλους υπερψήφισαν την πρωτοβουλία. Δεν ήταν ομόφωνη εδώ πάντως η συγκεκριμένη απόφαση, διότι από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Νέας Γενιάς και Διαβίου, μάλιστα τον κύριο Κωνσταντίνο Κόντο, επισημάνθηκε αυτό. Ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να έχουν άποψη και να την εκφράζουν. Σκοπή. Ποιοι είναι οι στόχοι, για να καταλάβουμε, είναι. Της πρώτης συνεδρίας τουλάχιστον ο σκοπός ήταν η εκλογή πενταμελούς Προεδρίου με εκπροσώπηση από κάθε περιφερειακή ενότητα και η οργάνωση των θεματικών επιτροπών στις οποίες θα συμμετέχουν οι νέοι σύμβουλοι. Αυτό έχει αξία να δούμε. Θα είναι θεματικές επιτροπές, πρώτον, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή η μία, για την κοινωνική συνοχή και τη συμπερίληψη και τον εθελοντισμό άλλη επιτροπή, για τον πολιτισμό και την τοπική ιστορία τρίτη επιτροπή, για την παιδεία ξεχωριστή επιτροπή και για τη νέα γενιά άλλη μία ξεχωριστή, για την ψηφιακή καινοτομία επιτροπή, θεματική επιτροπή και για τον αθλητισμό, θεματική επιτροπή και για τον τουρισμό και τον οικοτουρισμό. Είναι συνολικά να δω 8 θεματικές επιτροπές με τις οποίες θα εργαστούν τα 45 παιδιά, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειάς μας, για να δουν τι προτάσεις θα υποβάλουν, θα καταθέσουν προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το κανονικό το Περιφερειακό Συμβούλιο των Περιφερειακών Συμβούλων, για να δουν και αν θα ληφθούν υπόψη οι φωνές τους. Οι επόμενες συναντήσεις θα γίνουν σε επίπεδο επιτροπών, λοιπόν, από εδώ και στο εξής, με στόχο την καταγραφή ιδεών και προτάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην επόμενη ολομέλεια. Με το καλό.

0: Τώρα λέγαμε και από το πρωί για την περίπτωση του 17χρονου στο Δημότυχο που συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη και μάθαμε ότι προφυλακίστηκε και για αρπαγή ανήλικες και για άλλες κλοπές που διέπραξε στην Αλεξανδρούπολη ο μικρός. Μας ήρθε μόλις μια ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, αλλά αναφέρεται στο συμβάν το προηγούμενο, της 29ης Απριλίου, όταν συνελήφθη στο Δημότυχο και διέριξε εκεί κατάστηματα και αφαίρεσε φιάλη αλκοολούχου ποτού, καπνικά προϊόντα κλπ. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού για κλοπή που έγινε 29 Τετάρτου, αναφέρει η ανακοίνωση. Δεν ξέρω μήπως είναι κάποιο λάθος, θα έρθει κάποια ορθή επανάληψη να μας ενημερώσουν για τα χτεσινά περιστατικά της Αλεξανδρούπολης. Πιθανόν. Εκτός αν τώρα σχηματίστηκε δικογραφία. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Δημοτήχου, λέει, για τα προηγούμενα γεγονότα της 29ης Απριλίου. Μετά φέθηκε ελεύθερος από ό,τι θυμάμαι. Αυτός είναι κάτι νέο αυτό τώρα, κάτι καινούριο, ξέρω εγώ. Θα δούμε, περιμένουμε μήπως έρθει κάποια ενημέρωση νεότερη από την ελληνική αστυνομία. Για το συγκεκριμένο πάντως που λάβαμε, εκτός αν είναι άλλη τελείως διαφορετική περίπτωση και έχουμε και άλλον κλέφτη διαρρήκτη στο Δημότυχο. Από αστυνομικούς, λέει, του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Δημοτύχου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, δεν αναφέρει ανήλικο, για κλοπή, διότι όπως διαπιστώθηκε 29 Απριλίου, πρωινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, διέριξε κατάστημα στο Δημότυχο, προκαλώντας φθορές και αφαίρεσε από το εσωτερικό του χρήματα, μία φιάλη αλκοολούχου ποτού και καπνικά προϊόντα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Δημοτύχου, διαβάζω όπως έχει την ανακοίνωση που λάβαμε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο προς το παρόν, φίλες και φίλοι. 6 λεπτά πριν τη μία η ώρα, να αναφέρουμε μόνο τη νέα διοίκηση στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Μας ήρθε η ενημέρωση για αυτήν τη νέα διοίκηση που αναλαμβάνει πλέον τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Σήμερα ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις σχετικές διαδικασίες ανάδειξης οργάνων. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιάννης Νικοδήμου, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ραφαηλίδης, γραμματέας ο Γιάννης Βρίζας, ο Χρήστος Γατίδης Κοσμήτορας. Θυροφυλακής υπεύθυνοι, δύο άτομα, ο Πάτροκλος Αντώναρος και ο Παρίς Δε Στάνισλαμ. Και τέλος δύο μέλη, ο Γιάννης Καναβίδης και ο Χρήστος Τζορτζίδης. Είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, που ευχαριστεί με την ευκαιρία όλα τα μέλη για τη στήριξη. Συνεχίζουν, λένε, δυναμικά με αισιοδοξία για τον Σύλλογο και για το κυνήγι μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου συγκεκριμένα. Επίσης, να θυμίσω ότι σήμερα στο Θέατρο Διόνυσος η Ήρα Κατσούδα είναι εδώ, η δημοφιλής κωμικός ηθοποιός ή αλλιώς stand-up comedian ηθοποιός. Με όμορφες σκέψεις μας έρχεται σε παράσταση stand-up comedy στις 9 και 4 στο Θέατρο Διόνυσος. Εισιτήρια προπολούνται και θα υπάρχουν και εκεί στο ταμείο αλλά και από το more.com. Για τη συνέντευξή μας μαζί της και όσα μας αποκάλυψε και αυτά που θα δούμε το βράδυ, αλλά και για άλλες όμορφες σκέψεις που μοιράστηκε μαζί μας, στο radioevros.gr το θέμα και στο κανάλι μας στο YouTube. Και με την ευκαιρία να θυμίσω, στο κανάλι μας στο YouTube ανεβαίνουν όλα τα βίντεο, όλες τις συνεντεύξεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα γεγονότα που καταγράφουμε και με τις κάμερες του Radio Evros παντού. Για ό,τι συμβαίνει, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα κλικ στο καμπανάκι, δηλαδή σε εκείνο το κουδουνάκι που έχει δίπλα στο όνομα Radio Evros στο YouTube. Να σας έρχεται η ειδοποίηση, να μην χάνετε τίποτα. Να έχετε μια πληρέστερη ενημέρωση από το πληρέστερο μέσο μαζικής ενημέρωσης της περιοχής. Το Radio Evros και το radioevros.gr ασφαλώς. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και για σήμερα, αφού ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552022525. Η παραγγελία μας, να θυμίσουμε, για το φαγάκι μας στο τραπέζι μας. Και Κωνσταντινούπολης 179, βεβαίως, η διεύθυνσή του, ο χώρος του. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Διαγωνίως από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο, για να ξέρουμε τι τρώμε. Και με διανομές κατοίκων το κρεοπωλείο στο σπίτι μας, το 2552-025-432, μας φέρνει τα ψώνια μας. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, που φροντίζουν για όλους, και με την υπηρεσία ταξιδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ και με τη μελέτη ύπνου και όλα τα προϊόντα άκρως απαραίτητα, πολύ χρήσιμα για την καθημερινή μας φροντίδα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία στη Νέα Ορεστιάδα και προϊόντα pavlaania.gr διαδικτυακά. Τα κουφώματα Καραφιλίδης, εδώ να σταθούμε στα νέα προϊόντα, στο νέο σύστημα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση, κυρίες και κύριοι. Συνδυάζει κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, διατίθεται σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν στα δικά μας γούστα. Έτσι είναι ο Καραφιλίδης, ξέρει τι χρειάζεται ο χώρος μας, έχει τις λύσεις, εμπιστευόμαστε Καραφιλίδη, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Καραφιλίδης.gr και Εθνομαρτύρων 143, ο χώρος του βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον νομό Εύρου. Ευχαριστούμε τη ΣΥΦΑ Εύρου, για να πάμε και στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. σύγχρονος, ιδιόκτος στόλος, καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ Εύρου, σύνδεσμος, στον οποίο ανήκει βεβαίως και ο Δήμος Τίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα, για τους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων όλου του Εύρου. Το κατάστημα Κεραμιτσής ευχαριστούμε. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, και το αξιόπιστο συνεργείο που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους. Όλα είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής και κεραμιτσής.gr ηλεκτρονικά. Το Top Charm επίσης ευχαριστούμε θερμότατα. Εκεί εμπιστευόμαστε χέρια-πόδια, άνω-κάτω άκρα, για να μας περιποιηθούν, να μας φροντίσουν, να μας ανακουφίσουν, να μας θεραπεύσουν, να μας ομορφύνουν τα χέρια μας και τα πόδια μας, τα άκρα μας. Όλα στα άκρα εκεί, στο Top Charm. Στην κορυφή, στο άκρο της κορυφής, τόσο ψηλά. Εξειδικευμένες θεραπείες, ονειχοπλαστική ποδολογία στην αναγεννήσεως 153 απέναντι από τα ταξί. Και βεβαίως το Levanta Fest που έρχεται. Και φέτος να μας εντυπωσιάσει, να μας χαρίσει απίστευτες εμπειρίες ζωής. Εκεί στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδα, στις εγκαταστάσεις, τα κτήματα της Άρωμα Εύρου της Κινσέ, που διοργανώνει αυτό το πενταήμερο φεστιβάλ Λεβάντας, Levanta Fest. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα από jazz, βραδιά, μουσική στην πρώτη μέρα, μέχρι φορτίσιμο τη δεύτερη που ήρθαν και πέρσι και έκαναν άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις τα κορίτσια. Μέχρι και με πτήση με... Α, η πτήση με αερός, θα το να θυμίσω εδώ, οι απογευματινές πτήσεις έχουν sold out, κλείσει πλέον όλες από τώρα. Μόνο πρωινές διατίθενται θέσεις σε πρωινές πτήσεις αερόστατου, με συγχωρείτε, στο Levanta Fest που έρχεται, για να κάνουμε και φέτος την διαφορά. Στην αρχή του καλοκαιριού, 12 με 16 Ιουνίου, θερινό σινεμά, βραδιές γαστρονομίας, εμπειρίες ζωής. 6975 716 381. Δίνω τον αριθμό για να κλείσετε τώρα θέση για μια μοναδική εμπειρία με το αερόστατο, μόνο σε πρωινές πτήσεις, σε θέσεις που έχουν απομείνει, αφού οι βραδινές, είπαμε, είναι sold out. 6975 716 381, για το Levanta Festival. Να ζήσουμε και εμείς τη μαγεία του. 12 με 16 Ιουνίου. 2 το μεσημέρι, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η Σταυρούλα και Λαδαράκη έρχεται με τις ειδήσεις της ημέρας, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας, θυμίζω, δεν σταματάει η ενημέρωση ποτέ στο Ράδιο Εύρος. 8 με 10 μουσική ενημέρωση με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο και τον Χάρη Κανταρίδη. 7 το πρωί, πρωινή περιπολία, η ενημέρωση ξεκινάει στις 7 με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη. 7 με 10 και στις 10. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση και αύριο Τετάρτη, με το ευρωσκόπιό μας όπως κάθε μέρα 10 με 1. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλες και όλους. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά!
1: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5.30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου 2026 εντός του κτηρίου της αστυνομικής διευθύνσης Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδίου Εύρος, ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν υπήρξαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Το περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καβάλας. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταρτίζεται με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας Στέλιος Κατσογρυδάκης, τονίζοντας τη σημασία για τους νέους που έχει αυτή η πρωτοβουλία. Χαιρετισμό απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Παντζάς, ο οποίος καλωσόρισε τους νέους συμβούλους, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, μεταφέροντας τις ευχές του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, όπως επίσης και ο κ. Βασίλης Μαυρίδης, διευθυντής του Γραφείου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Σταπαντζάς επίσης τόνισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων αποτελεί θεσμό συμμετοχής της νεολαίας στη δημόσια ζωή, με στόχο να δοθεί φωνή στους μαθητές και να ενισχυθεί η παρουσία τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως σημείωσε, οι νέοι αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα που τους αφορούν και γι' αυτό η δική τους συμμετοχή είναι απαραίτητη. Μέσα από το νέο θεσμό θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν ανάγκες, προτάσεις και προβληματισμούς, οι οποίοι θα μεταφέρονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και στη στήριξη του Περιφερειάρχη σε δράσεις που αφορούν τη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κατσογρυδάκης επεσήμανε επίσης και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τους μαθητές, όπως η εκπαίδευση περίπου 5.000 μαθητών σε πρώτες βοήθειες κάρπα και χρήση απεινιδωτή σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, καθώς και οι δράσεις οδικής ασφάλειας, στις οποίες συμμετείχαν 7.000 μαθητές την προηγούμενη σχολική χρονιά και περίπου 21.000 φέτος. Χαιρετισμό τέλος απευθύνει και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μαριγούλα Κοσμίδου. Στην τοποθέτησή της, η κυρία Εφροσύνη Χαραλαμπίδου, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η δεύτερη περιφέρεια της χώρας μετά την Πελοπόννησο που συγκροτεί Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. Τονίστηκε επίσης ότι οι μαθητές που συμμετέχουν ανοίγουν ένα μονοπάτι και όσους θα ακολουθήσουν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5:30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου εντός του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης, η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Κατασχέθηκαν 170 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: κινδύνο δεν βρίσκω πουθενά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5:30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου εντός του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης, η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Κατασχέθηκαν 170 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ρυθμός. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thraki.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Radio Evros.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5:30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου εντός του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Κατασχέθηκαν 170 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. People are strange when you're a stranger.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5.30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου 2026 εντός του κτηρίου της αστυνομικής διευθύνσης Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν υπήρξαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Το περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καβάλας. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταρτίζεται με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας Στέλιος Κατσογρυδάκης, τονίζοντας τη σημασία για τους νέους που έχει αυτή η πρωτοβουλία. Χαιρετισμό απευθύνει ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς, ο οποίος καλωσόρισε τους νέους συμβούλους, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, μεταφέροντας τις ευχές του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, όπως επίσης και ο κ. Βασίλης Μαυρίδης, διευθυντής του Γραφείου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Ταπατζάς επίσης τόνισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων αποτελεί θεσμό συμμετοχής της νεολαίας στη δημόσια ζωή, με στόχο να δοθεί φωνή στους μαθητές και να ενισχυθεί η παρουσία τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως σημείωσε, οι νέοι αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα που τους αφορούν και γι' αυτό η δική τους συμμετοχή είναι απαραίτητη. Μέσα από το νέο θεσμό θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν ανάγκες, προτάσεις και προβληματισμούς, οι οποίοι θα μεταφέρονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και στη στήριξη του Περιφερειάρχη σε δράσεις που αφορούν τη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κατσογρυδάκης επεσήμανε επίσης και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τους μαθητές, όπως η εκπαίδευση περίπου 5.000 μαθητών σε πρώτες βοήθειες, κάρπα και χρήση απεινιδωτή, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, καθώς και οι δράσεις οδικής ασφάλειας, στις οποίες συμμετείχαν 7.000 μαθητές την προηγούμενη σχολική χρονιά και περίπου 21.000 φέτος. Χαιρετισμό τέλος απευθύνει και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μαριγούλα Κοσμίδου. Στην τοποθέτησή της, η κυρία Εφροσύνη Χαραλαμπίδου, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η δεύτερη περιφέρεια της χώρας μετά την Πελοπόννησο που συγκροτεί Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. Τονίστηκε επίσης ότι οι μαθητές που συμμετέχουν ανοίγουν ένα μονοπάτι για όσους θα ακολουθήσουν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από 45 νέους και νέες από τις Περιφερειακές Ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας, κατά αντιστοιχεία με τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην πρώτη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ο ρόλος της Περιφέρειας, η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και η σημασία του Δημοκρατικού Διαλόγου. Σκοπός της πρώτης συνεδρίασης ήταν η εκλογή πενταμελούς Προεδρίου με εκπροσώπηση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και η οργάνωση των θεματικών επιτροπών στις οποίες θα συμμετάσχουν οι νέοι σύμβουλοι. Οι επόμενες συναντήσεις θα γίνουν σε επίπεδο επιτροπών με στόχο την καταγραφή ιδεών και προτάσεων, οι οποίες και θα παρουσιαστούν στην επόμενη ολομέλεια. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Η πρόσκληση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτή Εύρου Χρήστου Δερμετζόπουλου αναφέρει ότι η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινούπολης 167. Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του υποκαταστήματος σε νέα διεύθυνση στα πλαίσια της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του κτηματολογίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Πρόκειται για ένα νέο χώρο που παρέχει στους συναλλασσόμενους τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν γρήγορα, άμεσα και χωρίς ταλαιπώρια μέσα σε ένα σύγχρονο ψηφιακά εξοπλισμένο περιβάλλον, όπως γνωστοποιήθηκε. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη χθες 4 Μαΐου 2026 το πρωί στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιεθνικού τελωνιακού κώδικα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο μεταρρυμουλκούμενου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 170 συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών, για τα οποία ο συλληφτής δεν έφερε συνοδευτικά έγγραφα εκτελονισμού. Επιπλέον, κατασχέθηκε το ανώτερο όχημα. Την προανάκριση ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Σκληρή κριτική προς την Περιφερειακή Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ασκεί με ανακοίνωσή της η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλή τον Στέργιο Ηλιόπουλο, καταγγέλλοντας διπλή υποκρισία σε σχέση με ενεργειακές επιλογές και δαπάνες για δράσεις προβολής. Η παράταξη κατηγορεί τη διοίκηση ότι, ενώ υπερψήφισε κρίσιμα έργα όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο στη Θάσο, προχωρά παράλληλα σε δαπάνες ύψους 455.500 ευρώ για δράσεις που περιλαμβάνουν, όπως αναφέρει, influencers και chatbots με στόχο την προώθηση της αλληλείας. Στην ανακοίνωση της παράταξης υπάρχει και αντιπρόταση σχετικά με το πού πρέπει να ανακατευθυνθούν οι συγκεκριμένοι πόροι σε 4 άξονες, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία ως εξής: ανεξάρτητο παρατηρητήριο περιβάλλοντος, ταμείο νομικής στήριξης αλλιέων, υποδομές ψυχρής αλυσίδας και άμεση αναπλήρωση εισοδήματος. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο radioevros.gr. 4 νέες περιοχές της Ελλάδας εντάχθηκαν στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. Μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους μετά από πρόταση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Οι 4 νέες περιοχές έχουν ως εξής: το ακροτήριο Ακρίτας, ο Κάβος Μαλέας, τα υγρολίβαδα Φλόρινας και η θαλάσσια περιοχή της Θράκης. Μια εκτενή ρηχή θαλάσσια σημαντική περιοχή για τα πουλιά, όπως περιγράφεται, αποτελεί σημαντικότατο πεδίο τροφοληψίας για θαλασσοπούλια όπως ο Μύχος, ο Αρτέμις, ο Θαλασσοκόρακας, το Χειμωνογλάρωνο και ο Μαυροκέφαλος Γλάρος. Επιπλέον, από εδώ διέρχεται μεγάλος αριθμός ειδών πουλιών κατά την ανοιξιάτικη και φθινοπορεινή μετανάστευση από και προς το Δέλτα του Εύρου, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Η πρόσφατη αναγνώριση των 4 αυτών περιοχών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ένταξή του στο δίκτυο Natura 2000 ως ζώνες ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα πουλιά, γεγονός που συνεπάγεται για την πολιτεία την υποχρέωση θέσπισης στόχων διατήρησης και μέτρων προστασίας. Στο πλαίσιο της εποπτείας των πτηνών, η κοινοπραξία φορέων, στην οποία συμμετέχει και η Ορνιθολογική, έχει ήδη υποβάλει πρόταση για την αναγνώριση των 4 περιοχών ως ΖΕΠ. Αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις πόλεις Ράσελχάιμ, Ράουνχάιμ και Κέλστερμπαχ στη Μητροπολιτική περιοχή της Φραγκφούρτης στη Γερμανία, ανοίγοντας το δρόμο για μια οργανωμένη και πολυεπίπεδη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Η επίσκεψη εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφεια του Δήμου και στην επιδίωξη ενίσχυσης των δεσμών με ευρωπαϊκές πόλεις που διαθέτουν ισχυρά κοινά χαρακτηριστικά και πρακτικές ανάπτυξης. Οι συμμετέχουσες πόλεις αποτελούν σημαντικά κέντρα logistics και μεταφορών, αξιοποιώντας τη γεωγραφική τους θέση κοντά σε διεθνείς άξονες, όπως το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, ενώ η Αλεξανδρούπολη ενισχύει διαρκώς το ρόλο της ως πύλη προς τα Βαλκάνια, χάρη στο λιμάνι της και τη στρατηγική της θέση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έντονη παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην περιοχή, με κυρίαρχα στοιχεία τους Θρακιώτες, οι οποίοι αποτελούν ζωντανό συνδετικό κρίκο με την πατρίδα τους και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών. Η δήλωση προθέσεων που υπογράφηκε προβλέπει την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της νεολαίας και της εκπαίδευσης, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο διάλογο για σύγχρονες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και η κοινωνική ένταξη. ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5:30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου εντός του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης, η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του

0: Του Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του Γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Κατασχέθηκαν 170 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το κύκλο θα χαθώ. Στα ωριά του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrace.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, οι λύσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η

0: ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
2: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5:30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου εντός του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης, η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Κατασχέθηκαν 170 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Ό,τι πιο αγνό.
1: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
1: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
1: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
1: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
1: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
1: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros. Και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός στις 5:30 τα ξημερώματα της 3ης 5 Μαΐου εντός του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για αυτοκτονία. Πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τα εγγένεια του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στη νέα διεύθυνση του γραφείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Κατασχέθηκαν 170 φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 16 δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών. Η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά ετοιμάζεται να ξεκινήσει τώρα. Τι λέω ετοιμάζεται, ήδη ξεκίνησε. Ξεκίνησε εδώ στο Ράδιο Εύρος από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Παρέα θα κάνουμε απόψε και δεν θα είμαστε μόνοι γιατί θα έχουμε ντουέτα. Ντουέτα λοιπόν, πολλά ντουέτα καλλιτεχνών να μας τραγουδάνε. Ανεξαρτήτως αν είναι δύο του ίδιου φίλου ή αν είναι διαφορετικού φίλου, όσοι έχουν κάνει ντουέτο είναι εδώ, στη λίστα μας. Φυσικά μέσα σε μια βραδιά δεν προλαβαίνει κανείς να ακούσει όλα τα ντουέτα, έχω επιλέξει ορισμένα πράγματα. Μια εκπομπή που την φέρνει κοντά σας, να πούμε, τη φέρνουν κοντά σας τα σιδηρικά χρώματα του Κασαπιάνου Βανές, με είδη θέρμανσης, με αρδευτικά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μια επιχείρηση που έχτισε την Οριστιάδα. Είναι από το 1924. Τι άλλο να πει κανείς, απλά να υποκληθεί μόνο μπορεί. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και που προσφέρουν αυτή την εκπομπή και πάμε να ακούσουμε, για να μην χάνουμε χρόνο. Α, να πω και μια καλησπέρα στη Δέσποινα, στη Λούλα, στη Μαρία, στην Αλεξάνδρα, στην άλλη τη Μαρία, στη Χριστίνα, στο Γιώργο και στο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και Άλκη στην Πρωτοψάλτη να τραγουδούν «Αν μου τηλεφωνούσες» μαζί με το 12.

Ωραία. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Τώρα αρχίζουμε, μπαίνουμε στη σφαίρα των αφιερώσεων. Έτσι. Μου ζητήθηκαν να χαρίσω κάποια τραγούδια. Το κάνει και η γειτονιά μου. Λοιπόν, και πάντα αρχίζω από τη σύζυγό μου. Λοιπόν, Γιάννης Μιλιώκας και Γλυκερία, κάπου θα συναντηθούμε. Ναι, Μαρία, κάπου θα συναντηθούμε.

Και με αυτή την ελπίδα θα προχωρήσουμε παρακάτω. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που θα είναι αφιερωμένο στη Χριστίνα. Ναι. Δάκης και Χριστιάνα, μίλα μου.

Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε Αντώνη Ρέμο και Μαντώ να ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται «Εμείς» και είναι χαρισμένο στην Αλεξάνδρα, έτσι, για τις δυσκολίες.

Αυτά λοιπόν για με τις αναζητήσεις των κυθύρων. Πάμε μετά να ακούσουμε Ερωτόκριτος και Αρετούσα ή της αγάπης, της αγάπης και του έρωτα. Ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στη μητέρα μου και θα της το αφιερώσω. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Νομίζω ότι εδώ το έχω από την Άννα Κατσούλη και τον Γιώργο Κολοκάφη. Αμέσως μετά θα ακούσουμε Κορκολί και Μητροπάνο. Κάποιες φορές αυτό δεν το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Και θα πάμε στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φεύγετε, επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση
0: μείνε εδώ.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: Και να που επέστρεψα, είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο, γρήγορα, γρήγορα, πάντα 97,1, 95,3, radioevros.gr, πάντα με την ευγενική χορηγία του Βανές Κασαπιάν, τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμασης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, είπαμε, αυτή η επιχείρηση μπορεί να πει κανείς, μεγάλωσε μαζί με την Ορεστιάδα ή όπως είπε το πρωί ο Γιάννης, έχτισε την Ορεστιάδα. Και τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Επίσης να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες του εξωτερικού. 97,1, 95,3 αλλά radioevros.gr, κυρίως από το διαδίκτυο, και έτσι μας ακούει όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Πάμε εμείς στα ντουέτα μας και να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μελίνα Κανά να τραγουδούν «Κλείσε τα μάτια σου» και την Ελένη Δήμου με τον Κώστα Τουρνά να ερμηνεύουν το «Δε μετανιώνω».

Λοιπόν, το εμπεδώσαμε. Έτσι. Τι να κάνουμε, παίρνει κανείς τις ευθύνες του για ό,τι έχω κάνει, δεν μεταλλιώνω. Πάει και τέλειωσε. Εγώ και εσύ τραγουδάν η Μαρινέλα με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και ο Στέλιος Ρόκος με τον Σάκη το Ρουβά θα μας τραγουδήσουν αμέσως μετά το «Όσο έχω εσένα». Πάμε.

Η Βλαχάκη και ο Διονυσίου, χρόνια ζευγάρι στις πίστες, κράτησέ με θα τραγουδήσουν και Αντώνης Βαρδής με την Γλυκερία, οι μεγάλες αγάπες. Με αυτούς θα πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό. Πάμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Έτσι λοιπόν, από το 1924 είναι εδώ η επιχείρηση Κασαπιάν. Γενιά προς γενιά χτίζει την πόλη, βοηθά την πόλη. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης στην Σωτηρίου Τσερκιάζη 39. Σας χαρίζει αυτή την εκπομπή και προχωράμε. Μάλιστα, μας ζήτησε αύριο να κάνουμε και μια εκπομπή με θέμα τους μάγκες. Έτσι Βάνη, θα την κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο ωραίο σκέλος. Ακούμε ντουέτα, πολλά ντουέτα. Χατζής Μαρινέλα, πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο. Και ποτέ, ποτέ, ποτέ, ο Γιάννης Πάριος. Αχ, με ποιάνει όμως τώρα. Καλά, θα το ακούσουμε και θα σας πω.

μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, και ας είναι η ζωή μεγάλη.

Έτσι λοιπόν, η Ελένη Δήμου ήταν, νομίζω ότι την καταλάβαμε όλοι. Πάμε τώρα, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου να τραγουδήσουν το Ροζ και Μιχάλης Δημητριάδης με την Ελένη Τσελιγκοπούλου να μας πούν στον Αγγέλων τα μπουζούκια.

Ο Πασχάλης και η Ζήνα για τη συνέχεια είναι απλά καταπληκτικοί. Από το 1991 που η Ζήνα ήταν παιδάκι. Και Τετάρτη βράδυ με την Μελίνα Ασλανίδου και τον Αντώνη Ρέμο.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ η Αλεξίου με τον Πιάτσικα. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και μας στέλνουν στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και για την απόψινή βραδιά.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Και έτσι γρήγορα μπήκαμε και στο τελευταίο κομμάτι του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Μια εκπομπή, είπαμε, που την προσφέρουν τα σιδηρικά χρώματα του Κασαπιάν, του Βάνη, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, πάνω από 100 χρόνια, μεγάλη ιστορία. Και πάμε να πούμε ότι πάντα μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Ακούμε ντουέτα απόψε, πολλά ντουέτα, και συνεχίζουμε και τη Γαρμπή Διονύσης Χινάς Ζήσαμε και Δέσποινα Βανδύ Βασίλης Καράς Αχάριστη και Αλήτησα. Πάμε.

Να και δυο που τραγουδούσαν συχνά μαζί. Αναβίση, Νίκος Καρβέλας, εμείς. Και αμέσως μετά η Βούγιου Κλάκη και ο Παπαμιχαήλ. Αυτό ποιο ήταν, στον ήλιο του καλοκαιριού, νομίζω. Θα το δούμε.

Τελικά ήταν το «Η αγάπη θέλει δύο». Έχουν τραγουδήσει αρκετά μαζί αυτοί. Λοιπόν, σ' αγαπώ, Μαρινέλα και Τόλης Βοσκόπουλος, ένας έρωτας μεγάλος, Χριστοδουλόπουλος και Διαμάντη, και θα προχωράμε μαζί, Αντώνης Βαρδής, Χριστίνα Μαραγκόζη. Με αυτά τα τρία ντουέτα θα σας αφήσω για απόψε, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν πάλι εδώ στη μεγάλη παρέα. Και αφού ανανεώσω γέρι να είμαστε το ραντεβού για αύριο, από το πρωί βασικά, 7 με 10 Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ στην πρωινή περιπόλεια, 10 με 1 Νίκος Πατούνας και Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 κεντρικά δελτία ειδήσεων από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 ξανά μαζί. Έχει πολλά το Ράδιο Εύρος, φυσικά και το radioevros.gr που μπορείτε να μπαίνετε. Λοιπόν, να περάσετε μια

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Stick Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Kouros Stick Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Προσωπικά

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα.

0: Για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
0: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.
1: Κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα, καθώς πίσω κοιτάζω.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: βρίζοντας σε νυφαντά.
1: ...97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρο. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.